κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος

Thank you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
5: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
4: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και από εμάς είναι 6 και 5, είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου, κουνάει το κεφάλι της η Ματίνα, ναι έτσι είναι ακριβώς, είναι νωρίς το πρωί, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με Cannonball Adderley, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός του jazz, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του άλτου σαξόφωνου, έτσι, την εποχή του hard pop και της soul jazz, work song για το ξεκίνημα. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικάνους σαξοφωνίστες, μια ηγετική φυσιογνωμία. Η καριέρα του εκτινάχθηκε το 1955 όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Εκεί τον υποδεχθήκαν σαν τον νέο Charlie Parker εξαιτίας της απίστευτης ταχύτητας που είχε στο σαξόφωνο. Η καθοριστική βέβαια στιγμή στην καριέρα του, η παγκόσμια καταξίωση αν θέλετε, ήρθε το 1957 όταν εντάχθηκε στο θρυλικό σεξτέτο του Miles Davis. Μάλιστα είχε παίξει και στα ιστορικά άλμπουμ, το Milestones και το Kind of Blue. Καταπληκτικός. Τι ωραίο ξεκίνημα για Τρίτη πρωί μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, όπως ακούσατε και πριν, είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Cannonball Adderley και το work song για το ξεκίνημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Αυτός ο σπουδαίος εκτελεστής ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός αλλά και ανιχνευτής ταλέντων και βοήθησε στην ανάδειξη καλλιτεχνών όπως ο Wes Montgomery. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι λέει και ο καιρός σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Έχει αρχίσει και δροσίζει κάπως, αρκετά θα έλεγα, ιδίως τόσο νωρίς το πρωί. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 29 βαθμούς, Πελοπόννησος μέχρι 29 βαθμούς επίσης εκεί, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Να το ξέρετε, και αν βγείτε έξω το απόγευμα θα πάρετε και ομπρέλα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική και εδώ αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 28-29 βαθμούς. Δεν θα αγγίξουμε τους 30 σήμερα. Αρκετές νεφώσεις και αύριο με ίδια θερμοκρασία μέχρι τους 28 βαθμούς. Πέμπτη Παρασκευή ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο. Έχουμε ηλιοφάνεια σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές τις δύο μέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και η θερμοκρασία τότε θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, για στην Αθήνα πριν έχει τη δροσούλα του, είναι στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Υπενθυμίζω, αν και έχετε ξεκινήσει ήδη να στέλνετε μηνύματα, η πρωινή, ότι έχουμε το Viber. Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε και εσείς μήνυμα, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας εκεί. Έχουμε τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα πράγματα έτσι ξεχωρίζουν. Σαν σήμερα το 1620 το πλοίο Mayflower αναχωρήμα τους πρώτους απίκους από το Πλήμουθ της Αγγλίας με προορισμό την Αμερική. 1919 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1934 αρχίζουν να αφαιρούνται οι γραμμές του τραμ από τους δρόμους της Αθήνας και στη θέση τους θα δρομολογηθούν λεωφορεία. Και το 1975 στην Ελλάδα επίσης αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα. Στα μουσικά τα δικά μας, 1930 Hoggy Carmichael και η ορχήστρα του ηχογραφούν ένα θρυλικό τραγούδι, το Georgia On My Mind. Τη μουσική του τραγουδίου είχε γράψει ο ίδιος ο Hoggy Carmichael, τους στίχους ο Stuart Correll. Ο Ray Charles το τραγούδισε πολύ αργότερα και το 1979 έγινε και το επίσημο τραγούδι της πολιτείας της Αμερικής, της Georgia.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το ημερολόγιο της ημέρας, δύο γεγονότα από την τηλεοπτική ιστορία που μου έκαναν εντύπωση. Σαν σήμερα το 2013 προβάλλεται το επεισόδιο του Breaking Bad Ozymandias. Είναι το 14ο επεισόδιο του 5ου κύκλου του Breaking Bad. Θα μου πείτε γιατί έχει σημασία αυτό το επεισόδιο. Είναι ένα μόνο επεισόδιο. Λοιπόν, είναι ένα από τα κορυφαία επεισόδια στην ιστορία της παγκόσμιας τηλεόρασης και έχει κατορθώσει το ακατόρθωτο να έχει πάρει 10 στα 10 στο IMDb, στις κριτικές δηλαδή, βασισμένο σε εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους τηλεθεατών. Είναι το μοναδικό επεισόδιο στην ιστορία, στη τηλεοπτική ιστορία, που έχει αυτή τη βαθμολογία 10 στα 10. Και κάτι άλλο από την ιστορία της τηλεόρασης για εμάς τους παλιότερους. Σαν σήμερα, λέει, το 1965 κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά «Χαμένη στο διάστημα», «Lost in Space». Είναι η δεύτερη σειρά επιστημονικής φαντασίας που έχει δείξει και η ελληνική τηλεόραση, βέβαια στη δεκαετία του 70, αρκετά αργότερα, μετά το Star Trek, εκεί γύρω στις αρχές του 70 ήτανε. Και μάλιστα σε αυτή τη σειρά, στο «Χαμένη στο διάστημα», υπήρξε και ελληνική συμμετοχή στο 14ο επεισόδιο του 3ου κύκλου που ονομαζόταν «Castles in Space». Εμφανίζεται η Κορίνα Τσοπέη, η Ελληνίδα Μισελάς και συνέχεια Μισηφίλιος του 64, που έπαιζε μια εξωγήινη πριγκίπισσα σιωπηλή που την κυνηγούσε ένας εξωγήινος και την έσωσαν οι Ρόμπινσον, που ήταν η οικογένεια της σειράς. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα βράχο και αφού ανέκραξε, λέει, σε άψογα για τους Αμερικανούς εξωγήινα ελληνικά, «Ο Θεοί του Ολύμπου, βοηθήστε με», δεν καταλάβαν τίποτα οι Αμερικανοί, εξαφανίστηκε. Ήταν η σειρά «Χαμένη στο διάστημα». 37 λεπτά μετά τις 6 έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα ακούσουμε κάτι από Johnny Cash, ένα τραγούδι που δεν ακούγεται συχνά, αλλά είναι νομίζω ίσως το πιο αγαπημένο από τον Johnny Cash, «She used to love me a lot».

Καταπληκτική Beth Hart στο Pimp Like That. Και από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, κάτι ακόμα. Σαν σήμερα το 1965, Otis Redding κυκλοφορεί το άλμπουμ Otis Blue. Είναι στη Vault Records. Θεωρείται σήμερα από τους κριτικούς ως ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην ιστορία της soul μουσικής. Μάλιστα το περιοδικό Rolling Stone, που έχει και μια κατάταξη με τα 500 κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, είναι στο νούμερο 74. Ηχογραφήθηκε, λέει, μόλις σε 24 ώρες και περιλαμβάνει βέβαια την πρώτη εκτέλεση του Respect, του τραγουδιού που το πήρε 1967 η Aretha Franklin, και το έκανε κάτι τελείως διαφορετικό από την εκτέλεση του Otis Redding που μόλις θα ακούσουμε τώρα. Έγινε εκεί πέρα με την Aretha Franklin η αντιστροφή του ρόλου των φίλων, έτσι. Εδώ ο Redding έχει την ανδρική έκκληση για σεβασμό, το αντίθετο δηλαδή από την Aretha.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Τιουάγιο, καταγωγή από τη Γαλλία, από το Παρίσι. Ένας σχετικά νέος καλλιτέχνης που νομίζω αξίζει να προσέξετε. Έχει καταφέρει ο Τιουάγιο κάτι πολύ σπάνιο στις μέρες μας, να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ. Το κυκλοφόρησε πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες. Outsider λέγεται το άλμπουμ. Και αυτό το άλμπουμ λοιπόν έχει γύρω στα 10-12 τραγούδια, τα οποία ακούγονται όλα. Δηλαδή ένα άλμπουμ μπορείς να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος και να σ' αρέσει όλο. Ιδίως αν σας αρέσει η soul μουσική, θα ενθουσιαστείτε με τον Τιουάγιο. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, αλλά τα λέω άλλη μια φορά για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio και θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα. Έχουμε τα social media, το Instagram, το Facebook, εκεί μπορεί να βρείτε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ από το Κόσμος. Και έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι με έναν Stevie Wonder και το I Wish.

Από την ειδησιογραφία της ημέρας διαβάζουμε ότι ετοιμάζουν από την ΑΔΕ τους ελέγχους, τις διασταυρώσεις για τους διαχειριστές ακινήτων οι οποίοι νοικιάζουν στη χώρα μας με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ξέρετε, μέσω Airbnb, Booking κτλ. Είναι περίπου 100 έως 110.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές των ακινήτων αυτών. Ψάχνουν να βρουν λοιπόν, να αποκαλύψουν μάλλον κρυφά και αδήλωτα εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει την εφορία δηλαδή, και να εντοπίσουν μη καταχωρημένους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων. Να πούμε ότι πέρσι βρήκαν γύρω στις 25.000 μοναδικά αφημί με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων. 25.000 μοναδικά αφημί, δεν νομίζω μεγάλο νούμερο. 1.545 διαβάζω φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα αλλά χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικές δραστηριότητες, και 12.000 περίπου περιπτώσεις ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν είχαν άμα, δηλαδή αριθμό μητρό ακινήτου. Θα ξεκινήσει λοιπόν εδώ το τελευταίο τρίμηνο του έτους μια μεγάλη εξόρμηση από την ΑΔΕ για να διασταυρώσουν όλους αυτούς που νοικιάζουν μέσω Airbnb. Επίσης να σας πούμε ότι οι αιτήσεις για την αμοιβόμενη μαθητεία στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ στον τουρισμό λήγουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορείτε να κάνετε την αίτηση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν υποψήφοι άνω των 18 ετών με απολυτήριο γυμνασίου και οι μαθητευόμενοι αμείβονται με το 95% του κατώτατου ημερομίσθιου και έχουν δικαίωμα σε μηνιαίο επίδομα στέγασης και ημερήσιο επίδομα σύντησης υπό οι προϋποθέσεις. Όλα αυτά μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Το ημερολόγιο της ημέρας στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Ρικ Οκαζέκ. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει κάνει και σόλο καριέρα αλλά κυρίως ήταν ο frontman ενός εμβληματικού new wave συγκροτήματος, του Scars, με αυτή την ξεχωριστή λεπτή φιγούρα που αν τον έχετε δει με τα μαύρα γυαλιά ηλίου, μια χαρακτηριστική φωνή. Η αλήθεια είναι ότι σφράγισε τον ήχο έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ίσως όλη τη δεκαετία του 80 από τους Scars. Μια μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό εδώ το τραγούδι, το Drive.

Στο μεταξύ ετοιμαζόμαστε για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι η 22 Σεπτεμβρίου, που είναι η ερχόμενη Τρίτη. Η δράση όμως θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο, όπως και πέρσι και πρόπερσι, γίνεται στην οδό Αθηνάς, η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, από το Σάββατο που μας έρχεται, 19 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, μέχρι και την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Η Αθηνάς παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς, δεν μπορείτε να περάσετε με αυτοκίνητο, με ποδήλατο μπορείτε. Έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αθηναίων διάφορες δράσεις εκεί. Θα προβληθεί και η ταινία Midnight Express, υπάρχουν και DJ, υπάρχουν προγράμματα για παιδιά, παιδικό θέατρο, σεμινάρια skateboard, και όλη αυτή η εκδήλωση θα κλείσει την Κυριακή με μια μεγάλη συναυλία 6 με 8 την Κυριακή από το μπαλκόνι του Παπαζό Live. Πολλούς καλεσμένους θα έχουν και εκεί. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου Αθηναίων να βρείτε και περισσότερες λεπτομέρειες, έχουν ακριβώς τις ώρες και τι δράσεις θα κάνουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, που είναι από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή στις 8 η ώρα στην οδό Αθηνάς. Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ένα τραγούδι μέχρι τότε από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1990 ο George Michael πηγαίνει στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το άλμπουμ του Listen Without Prejudice, Volume 1, από αυτό το άλμπουμ Waiting for That Day.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς φιλοειρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος, 17 ημερών συνελήφθη η μητέρα του. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ και πάλι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα και πάλι. Είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Έχει αρχίσει ο καιρός να γίνεται λίγο πιο φθινοπορεινός. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα, αλλά κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Υπάρχει και μια πιθανότητα βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει όμως μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αθήνα όχι, θα φτάσει μέχρι τους 29. Αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς. Θα έχουμε σύννεφα, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν θα έχουμε βροχόπτωση, τουλάχιστον στην Αθήνα. Αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο, ίδιος καιρός, θα διαλυθούν τα σύννεφα την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία στην Αττική, θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Βαν Μόρισον έρχεται στον αέρα μας. Hey Mr. DJ, καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, μερικά από τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης και επίσης την απογευματινή, το φαινόμενο Μαζονάκη, πώς ένωσε τους πάντες. Στον ελεύθερο τύπο, 1892 προσλήψεις στο δημόσιο και επίσης στον ελεύθερο τύπο, βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη. Εφημερίδα των συντακτών, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, ερωτηματικό. Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, το 2,2 ευρώ λίτρο στο λίτρο στην Αντλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Και επίσης την καθημερινή από τη Χονολουλού στην Καρνεάδο, για τους γιατρούς του Μαζονάκη προφανώς είναι αυτή η είδηση. Στα νέα, για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, 15 ερωτήσεις ως τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Και τέλος, ναυτεμπορική, 5+1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών, κρατικών και ιδιωτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα να πω εδώ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε το Viber για τα μηνύματά σας και τα social media. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα, μας κάνουν πάρα πολύ χαρούμενους. Harmonica Paul, Motherless Child, 41 λεπτά μετά τις 7.

heart's desire. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και τον διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram και είναι μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Είναι προσκλήσεις για το live των Grand Brothers στο Fee Hill, που είναι στο θέατρο Δώρα Στράτου, τα Fee Hill Sessions, ένας πολύ ωραίος χώρος μέσα στο πράσινο. Εκεί λοιπόν θα γίνει το live των Grand Brothers αύριο, Τετάρτη. Εσείς έχετε περιθώριο μέχρι σήμερα το μεσημέρι να δηλώσετε συμμετοχή και σε περίπτωση που κερδίσετε θα πάρετε ένα SMS, ένα μήνυμα, ένα προσωπικό μήνυμα, θα σας λέει πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Δεν έχετε παρά να πείτε στο Instagram να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, γράψτε το όνομά σας κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα γίνει η κλήρωση. Καινούριο τραγούδι, Bonobo και Joy Crooks, Always on Your Side.

και με τους Outcast από το μακρινό 2003, που 23 χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία αυτού του τραγουδί, το Heya. Πλησιάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά από μας για σήμερα, τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστησε έως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
7: ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, μια γλυκιά ημέρα να έχετε όλοι όσοι μας ακούτε και όχι μόνο εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνη σε συνακρόαση με τις συχνότητες της ΕΡΤ Φλόρινας. Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Νικήτα, χρόνια πολλά σε όσες και όσες γιορτάζουν. Να δούμε αμέσως την ειδησιογραφία. Επιστρέφει η εμποροβιοτεχνική έκθεση και γεωργική της Δυτικής Μακεδονίας. Κοζάνη, Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, οι προσδοκίες αντιμέτωπες με την καθημερινή πραγματικότητα στα σχολεία. Υπογραφή συμβάσεων για σημαντικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Στην Πανεπιστημίου Πολύ στα Κύλα Κοζάνης αναπτύσσεται ο λειτουργικός προπομπός του πρώτου θύλακα καινοτομίας. Κοζάνη, το δεύτερο Drum Day σήμερα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Μας ακούτε από Κοζάνη στο 100,2, από Φλόρινα στο 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαδόνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη όπως κάθε μέρα, Νίκος Δούγλας στην κονσόλα του ήχου στην Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

Η κυβέρνηση φέρνει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για τις τηλεθερμάσεις. Θα πληρώσει από ό,τι φαίνεται το κόστος του πετρελαίου. Είχαμε αντιπαράθεση Τσάφου Κουκουλόπουλου στη Βουλή στη συζήτηση στην Ολομέλεια της επίκαιρης ερώτησης για την τηλεθέρμαση. Και διαβάζω το επίμαχο σημείο που αφορά την τηλεθέρμαση στην περιοχή. Επίσημα ανακοινώθηκε διαστόματος υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κύριου Τσάφου ότι άμεσα φέρνουν νομοθετική ρύθμιση για την τηλεθέρμαση. Ο κύριος Τσάφος ρητά δήλωσε ότι η διάταξη ειδικά για την Κοζάνη θα αφορά τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια αν χρειαστεί, λόγω της καθυστέρησης των έργων του δικτύου όπως επισημαίνεται, για να βοηθήσουμε, όπως τονίστηκε από πλευρά του, την Κοζάνη να αγοράσει το πετρέλαιο που χρειάζεται για αυτές τις θερματικές περιόδους. Αυτό προέκυψε, όπως προείπα, μετά από την αντιπαράθεση μεταξύ του υφυπουργού και του πάρη του Κουκουλόπουλου.

0: Η Τάμη Αδάμου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμη, καλημέρα στην Φλόρινα. Βρίσκεσαι στη δροσοπική, φαντάζομαι, για τηλεοπτικές ανάγκες, έτσι?
1: Ακριβώς, Τάσα μου. Είναι πολύ χαμηλή η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην περιοχή. Άλλωστε, κοινό μυστικό τις τελευταίες μέρες ξυπνάμε με αρκετά χαμηλή τη θερμοκρασία. Βέβαια, το φρονίμουν τα παιδιά πριν να σου δουλεύουν, έτσι, και οι κάτοικοι των ορεινών χωριών, όπως και οι κάτοικοι ακόμα και της πόλης της Φλόρινα, το Αμιντέο και το μαζεύουν από νωρίς το καλοκαίρι τα ξύλα.
0: Τάμη, αν θες κάπου σε ένα σημείο να ακούγεσαι λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δεν κουνιέμαι, είμαι σταθερή στο σημείο αυτό. Τώρα είμαι σε ορεινό χωριό, δεν θέλω να βρω κάπου.
0: Εντάξει, συνεχίζεις, ναι.
1: Να συνεχίσει, είχα μείνει στο ότι μαζεύουμε και ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα, γιατί ήδη, όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και ειδικά στις ορεινές περιοχές, που είναι και από τις πρώτες περιοχές που υποδέχονται και τα πρώτα χιόνια και τις πρώτες χαμηλές θερμοκρασίες, βρίσκονται σε ετοιμότητα. Γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς σήμερα και στην δροσοπηγή, έτσι ώστε να δούμε τις ετοιμασίες που κάνουν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών προκειμένου να υποδεχθούν τον χειμώνα, που ήδη βρίσκονται σε ετοιμότητα με τα ξύλα που έχουν συγκεντρώσει. Και αναμένουμε να δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες και για τους υπόλοιπους, τόσο για το φυσικό αέριο, τις τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου, αλλά και για το επίδομα που αναμένουν να πάρουν ακόμα και οι κάτοικοι μέσα στην πόλη της Φλόρινας για τα ξύλα και για τα πέλετα, που είναι τα τελευταία δύο χρόνια ένα νέο μέτρο που έχει υπαρθεί για τους κατοίκους αυτών των περιοχών που αντιμετωπίζουν χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα για πολλές ημέρες, όπως είναι οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και η Φλόρινα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει κάπως ημέρα Τάσα μου με τις προετοιμασίες για το χειμώνα και νομίζω ότι όλοι λίγο ή πολύ κάνουμε τη δικιά μας ετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον χειμώνα.
0: Δεν άκουσα αν είπες αν ξεκίνησαν να ανάβουν τζάκια σε κάποιες περιοχές, Τάμη, δεν άκουσα.
1: Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Βέβαια κάποιοι δειλά σε κάποιες ορεινές περιοχές που έχουν ηλικιωμένους ανθρώπους και μικρά παιδιά ανάβουν δειλά κάποια θερμαντικά σώματα. Ωστόσο όμως ακόμα κρατάμε λίγο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο ακόμα τα ξύλα ώστε να μην αρχίσουμε να τα καίμε από τώρα.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με τις ανταποκρίσεις μας προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα της σημερινής ημέρας, μάλλον μέχρι αυτή την ώρα, τι γίνεται στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ειδικότερα σε Κοζάνη, Γρεβενά και Πτολεμαϊδα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Τάσα, κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι, όπως είπε και η Τάμη Αδάμου πριν από λίγο, κάνει σιγά σιγά στην άκρη, το δείχνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα στην Κοζάνη θα έχουμε από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου και όλα τα πράγματα ξαναμπαίνουν στη θέση τους. Τα σχολεία άνοιξαν, το πρώτο κουδούνι χτύπησε. Οι μαθητές δεύτερη μέρα επέστρεψαν στις αίθουσες, οι γονείς στους δικούς τους ρυθμούς και η αγορά προσπαθεί και αυτή να ξαναβρει τον βηματισμό της. Και μαζί με τη νέα σχολική χρονιά επιστρέφουν δυναμικά στην επικαιρότητα και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως το αύριο της. Και σήμερα ξεκινάμε με ένα θέμα που δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, το δημογραφικό. Νέα έρευνα καταγράφει τη μεγάλη δημογραφική αλλαγή που έχει συντελεστεί στη χώρα. Οι γεννήσεις από περίπου 148.000 το χρόνο στα τέλη της δεκαετίας του 70 περιορίστηκαν σε περίπου 67.000 το 2024-25, ενώ η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε από τα 26,2 χρόνια στα 32,2 χρόνια. Και η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική όταν κατεβαίνουμε σε επίπεδο περιοχών. Από το 2009 έως το 2024 οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 42%. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρετικής χώρας η πτώση ξεπέρασε το 50%. Ανάμεσά τους είναι τα Γρεβενά, η Κοζάνη και η Φλόρινα. Την ίδια ώρα σε αρκετές περιοχές οι θάνατοι είναι πλέον διπλάσιοι και περισσότεροι από τις γεννήσεις. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για το αύριο της περιοχής, την ίδια ώρα στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμη μεγάλη συζήτηση που αφορά άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών στη Δυτική Μακεδονία. Και τι είναι αυτό, η τηλεθέρμανση. Σε σκληρή αντιπαράθεση, εξελιχτική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στο βουλευτή Κοζάνης του Πασόκ και αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, και τον υφυπουργό Περιβάλλοντας και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο. Ο κύριος Κουκουλόπουλος άσκησε ιδιαίτερη έντονη κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για την τηλεθέρμανση, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση από τον ελληνικό λιγνίτη οδηγεί σε πολύ υψηλότερο κόστος την ώρα που η Πτολεμαϊδα καλείται μεταβατικά να λειτουργήσει με ηλεκτρικούς λέβητες και η Κοζάνη με πετρέλαιο. Μάλιστα, έβαλε στο τραπέζι και συγκεκριμένα ποσά, υποστηρίζοντας ότι η λιγνητική θερμική μεγαβατόρα κοστίζει περίπου 28 ευρώ, ενώ με τις σημερινές επιλογές το κόστος για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης μπορεί να φτάσει σε πολλαπλάσιο επίπεδο και στην Πτολεμαϊδα ακόμα ψηλότερα. Από την πλευρά του, ο κ. Σάφος υποστήριξε και υπερασπίστηκε την κυβερνητική ενεργειακή πολιτική και τη μετάβαση προς το φυσικό αέριο. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, ήρθε μετά από την ίδια τη συζήτηση. Ο υφυπουργός ανακοίνωσε επίσημα ότι η κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την τηλεθέρμανση με στόχο να ψηφιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Και ειδικά για την Κοζάνη, όπως ανέφερε, η ρύθμιση θα αφορά τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια, εφόσον χρειαστεί εξαιτίας των καθυστερήσεων στα έργα του δικτύου, ώστε να μπορεί να καλυφθεί το κόστος του πετρελαίου για τις επόμενες θερμαντικές περιόδους. Εδώ όμως έρχομαι και ένα άλλο θέμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ηλεκτρονικών μέσων, αυτή τη στιγμή, το είδαμε και πριν και εμείς πριν από λίγο, θα το τσεκάρουμε. Η λιγόμενη παράτηση λειτουργίας για τη λιγνητική μονάδα Πτολεμαϊδα 5 μέχρι και τα τέλη Μαρτίου του 2027, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, αποδεχόμενη σχετική εισήγηση του ΑΔΜΕ. Ως γνωστόν, ο ΑΔΜΕ είχε επιφθήνει προμηνών επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή, εισηγούμενος να παραμείνει σε λειτουργία η εν λόγω μονάδα για την επερχόμενη χρονική περίοδος 2026-2027, τόσο σε συνέχεια των εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό κόλπο και με την ευρύτερη αναστάτωση στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, όσο και γιατί δεν θα έχει προχωρήσει στον απαιτούμενο βαθμό η ενσωμάτωση των μπαταριών στο σύστημα που με τη σειρά τους θα μπορούσαν να συμβάλλουν επαρκώς στη θωράκιση του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας σε κάθε ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βάση, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων αποδέχτηκε το αίτημα της ΑΔΜΕ να μετατοπιστεί χρονικά το σχέδιο αυτό και να πάμε μέχρι τις 31 Μαρτίου και για να συνδράμει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη. Με άλλα λόγια, η διατήρηση της Πτολεμαϊδας 5 στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της χώρας για ακόμα 3 μήνες δεν σημαίνει ότι η μονάδα θα μπαίνει σε λειτουργία, αλλά θα βρίσκεται διαθέσιμη ως μια πρόσθετη γραμμή άμυνας με την αναγκαιότητα να προκύπτει περισσότερα λόγω της αναστάτωσης στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Και μένουμε τώρα σε κάποιες... αλλά σε κάποιες ερωτήσεις που έχει κάνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Έτσι λοιπόν, στην δημοσιότητα δόθηκε χθες τη Δευτέρα η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ στην ερώτησή του που είχε καταθέσει τη 10 Αυγούστου για τις ζημιές στις καλλιέργειες Ροδακίνων και Νεκτερινιών. Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν δίνει λύσεις στους παραγωγούς. Ο ΕΛΓΑ αναφέρει ότι οι ζημιές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ισχύοντα κανονισμό, ενώ αποκλείεται και η ένταξη της μειωμένης παραγωγής στο ΚΟΕ, καθώς στην περίπτωση του Βελπεντού καταγράφεται συνδυασμός δυσμηνών κυρικών συνθήκων. Ο κ. Κουκουλόπουλος κάνει λόγο για έναν κανονισμό του ΕΛΓΑ που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες συνθήκες και ζητά ουσιαστικά να βρεθεί τρόπος αποπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος. Για τους παραγωγούς, βέβαια, το ερώτημα παραμένει ποιος θα καλύψει τη ζημιά και κυρίως πώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή τους. Παράλληλα, σε θέματα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, χθες συνεδρίασε εκεί η Περιφερειακή Επιτροπή και έβαλε στο τραπέζι μια σειρά από παρεμβάσεις. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου για την ανακαίνιση του κτηρίου της στέγης Ανιλίν Κοζάνης με προϋπολογισμό 371.760.000 ευρώ. Συγχρόνως, προχωράει η διαδικασία για την υποβολή πρόταση χρηματοδότηση για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευση λιμάτων της Πενταβρίσου και το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λιμάτων από το Ανατολικό στην Πετάβρισο και τον Περδίκα προς τον βιολογικό καθαρισμό από το Λεμαΐδια. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε ακόμα η υποβολή πρότασης για την αποκατάσταση του κτηρίου στα Γρεβενά, ώστε να δημιουργηθεί πολυχώρος προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, αλλά και η πρόταση για τον εξυγχρονισμό κτηρίου σε πολυχώρο και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο περιβάλλον Γρεβενών ύψους 110.000 ευρώ. Και μένουμε στα Γρεβενά, όπου χθες Δευτέρα υπογράφηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δύο ακόμα συμβάσεις έργων. Η πρώτη αφορά την κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Άνοιξη συνολικού προϋπολογισμού 139.160 ευρώ με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης. Η δεύτερη αφορά 100.000 ευρώ και έχει σχέση με τη συντήρηση και αποκατάσταση τμήματων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με βασικό στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων. Δύο παρεμβάσεις που μπορεί να μην έχουν το χαρακτήρα των μεγάλων έργων, αφορούν όμως δύο πολύ βασικές ανάγκες: νερό και ασφαλές οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, επιστρέφουμε στην Εορδαία, όπου χθες συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, συζητώντας τη γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νεογωγού φυσικού αερίου από το Λεμαΐδα 5. Η συζήτηση ξεπέρασε γρήγορα την καθαρά τεχνική πλευρά του έργου και έφτασε στην ουσία. Τι σημαίνει αγωγός για το μέλλον της Πτωλεμαΐδας 5 και συνολικά για το ενεργειακό μοντέλο της περιοχής. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Χριστοφόρου, αν θυμάμαι καλά το όνομα του, είναι Ευαγγέλης Σιχουνίδης, ο οποίος βέβαια είπε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ότι αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έφτασε πριν από δύο μέρες στο χωριό, ενώ έχει εστάλει πριν από ένα μήνα και θα έπρεπε να αποφασίσει μέσα σε δύο μέρες τι θα κάνει. Έτσι λοιπόν ξεκαθάρισε ότι η θετική θέση της κοινότητας αφορά τη διέλευση του αγωγού και όχι τη μετατροπή της μονάδας από λιγνίτη σε φυσικό αέριο. Και από την ενέργεια περνάμε σε ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα για τη Δυτική Μακεδονία και τι είναι άλλο την κοινοτομία. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δημιουργεί στα Κύλα Κοζάνης μια ζώνη, ένα νέο χώρο εφαρμοσμένης έρευνας και επιχειρηματικής ανάπτυξης με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Πρόκειται για το πρώτο λειτουργικό βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού συνολικού ύψου 11 εκατομμυρίων ευρώ στη ΖΕΠ Κοζάνης. Περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα θα ανακατασκευαστούν και θα εξοπλιστούν για να φιλοξενήσουν ερευνητικές ομάδες με 35 θέσεις εργασίας, χώρους συνεργασίας και εργαστήρια δημιουργίας προτύπων. Το ζητούμενο είναι η γνώση να μην μείνει μόνο μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά μετατρέπεται σε προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Να ξαναγυρίσουμε στο Δήμο Εορδαίας και να πάμε εκεί στο ποδοσφαίρο νοσοκομείο Πτωλεμαΐδας. Οι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν διεκδικήσουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες υγείας που έλαβαν. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας, γίνει η φωνή που αναβαθμίζει το ΕΣΥ, έχουν τοποθετηθεί QR στους θαλάμους νοσηλείας, στην κεντρική είσοδο και στα ΤΕΠ, ώστε οι ασθενείς να μπορούν μέσω του κινητού τους να καταθέσουν την εμπειρία τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι στόχος είναι η πραγματική αξιοποίηση της εμπειρίας των πολιτών, ώστε να εντοπίζονται αδυναμίες και να βελτιώνονται οι υπηρεσίες. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα επιστρέφει ένας θεσμός που έλειψε για 10 περίπου χρόνια. Η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας ανοίγει ξανά τις πύλες της από την Τετάρτη 23 έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στα Κύλα. Περισσότερα θα πούμε τις ημέρες που έρχονται. Να πούμε όμως ότι περισσότεροι από 100 εκθέτες θα παρουσιάσουν προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικές ιδέες σε μια προσπάθεια να ξαναβρει η έκθεση το ρόλο ως σημείο συνάντησης της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής της περιοχής. Παράλληλα, από αύριο Τετάρτη 16 έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Γρεβενών συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με το σύνθημα «Κινητικότητα για όλους». Η έναρξη γίνεται αύριο Τετάρτη, θα τελειώσω σε λίγο. Οπότε κινούμε με επιμαχία, θα γίνει στο Πάρκο Μανιταριών από τις 5 έως τις 7. Να φύγουμε όμως από τα Γρεβενά, να έρθουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου ανάλογες δράσεις ετοιμάζει και ο Δήμος από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια θα κλείσουμε τώρα με μια είδηση που έρχεται από τον πολιτισμό, με μια ταινία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος ολοκληρώνει τις θερινές κινηματογραφικές του προβολές αύριο Τετάρτη με την κλασική ταινία Καζαμπλάνκα του 1942 στην Αυλή των Ασμάτων και των Θαυμάτων. Η προβολή ξεκινά στις 9 ακριβώς με προσέλευση στις 8.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ όσοι βρεθούν στην προβολή μπορούν να φέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας για το κοινωνικό του Φιλοπρόοδου Συλλόγου. Αυτά είναι τα βασικά θέματα μέχρι αυτή την ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Μια περιοχή που, όπως όλοι γνωρίζουμε, αφήνει πίσω το καλοκαίρι, αλλά μπαίνει σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες συζητήσεις για τον πληθυσμό, την ενέργεια, την παραγωγή, την οικονομία, την εκπαίδευση και τελικά το ίδιο το μέλλον της επιστρέφουν δυνατά στην πρώτη γραμμή.
0: Καλημέρα.

0: Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Δέσποινα Πολακτσίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 69 κιλών της άρσης βαρών στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας την 1η Σεπτεμβρίου του 26. Σταθερά αγωνίζεται στην κατηγορία των 69 και 71 κιλών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Κυρία Πολακτσίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας έχουμε έστω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατάγεστε από τον τόπο μας, από τις γούλες Σερβίων, και να ρωτήσω αρχικά πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία του αγώνα. Κατακτήσατε το ασημένιο μετάλλιο, πώς νιώσατε πάνω στο βάθρο και πόσο δύσκολος ήταν αυτός ο αγώνας?
1: Εντάξει, όταν κατακτάς ένα μετάλλιο, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο συνέστημα είναι η χαρά, εννοείται.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας πάρα πολύ καλός αγώνας. Ήταν πολύ ωραίοι αγώνες, γιατί και οι μεσογειακοί αγώνες έχουν το δικό του συμβολισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες. Δηλαδή ήταν ένας αγώνας στόχος που τον είχα από όταν πρώτο ξεκίνησα, γιατί γίνονται κάθε 4 χρόνια και συμμετέχουν μόνο χώρες της Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι για να φτάσουμε μέχρι το βάθρο, για να φτάσουμε μέχρι τον αγώνα, υπήρχαν κάποιοι μήνες σκληρής προετοιμασίας. Αλλά ευτυχώς όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ακόμα είμαι, να σας πω την αλήθεια, και που πήγαν όλα τόσο καλά.
0: Ανταμείφθηκαν οι προσπάθειές σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα?
1: Αυτό είναι, γιατί πολλές φορές προσπαθούμε σαν αθλητές και πηγαίνουμε στους αγώνες και τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως θέλουμε. Και είναι λίγες οι φορές που πηγαίνουν πραγματικά έτσι όπως θα θέλαμε και μπορούμε να δούμε τους σκόπους μας να ανταμείβονται με ένα μετάλλιο ή με ένα βάθρο. Ή ακόμα και με ένα προσωπικό ρεκόρ, ακόμη και αν δεν έρθει κάποιο μετάλλιο, γιατί ξέρετε, ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να το προβλέψει. Είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο.
0: Πρέπει να πούμε εδώ ότι κάνατε πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι. Σηκώσατε,
1: ναι, ναι,
0: 128 κιλά στο ΖΤΕ. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Όχι, είναι σωστό, είναι πανελλήνιο ρεκόρ αυτό, αλλά και στο Ρασέ που βγήκα τέταρτη για ένα κιλό. Και αυτό ήταν πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Ναι. Πρέπει να είστε πολύ ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις σας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι, γιατί είναι δύσκολο να έρθουν τέτοιες επιδόσεις. Αλλά τώρα πλέον συνεχίζουμε για τις επόμενες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα, αλλά μέσα στο πρόγραμμα υπάρχει και πανελλήνιο πρωτάθλημα τον Νοέμβριο. Έχει κάποιους αγώνες, δηλαδή μέχρι να τελειώσει η χρονιά.
0: Ναι. Να ρωτήσω πώς ξεκίνησε η επαφή σας με την άρση βαρών.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν έκανα άρση βαρών από μικρή, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Εγώ πήγα σαν φοιτήτρια στα Γιάννενα, σε ένα γυμναστήριο, το οποίο έκανε CrossFit, και από εκεί γνώρισα την άρση βαρών και από εκεί συνέχισα, δηλαδή περίπου στα 20 ξεκίνησα.
0: Ναι. Και η αγάπη πώς ήρθε με το συγκεκριμένο άθλημα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ σκέφτηκα, να σας πω την αλήθεια. Απλά άρχισα να κάνω, σιγά σιγά έρθουν εκεί οι επιδόσεις. Και έτσι μπήκα μέσα στο άθλημα, δηλαδή το αγάπησα, με αγάπησε και αυτό κάπως. Και έτσι πορέστηκα, δηλαδή δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι το ξεκινούσα.
0: Ναι.
1: Είδα ότι μ' άρεσε, ήρθαν οι επιδόσεις σιγά σιγά και μετά έγινε μέρος της ζωής μου και της καθημερινότητάς μου. Δεν υπήρχε στιγμή που το επέλεξα.
0: Η άρση βαρών, από ό,τι φαίνεται στα μάτια τα δικά μας, είναι ένα απαιτητικό άθλημα, συχνά μοναχικό. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες θυσίες που χρειάστηκε να κάνετε όλα αυτά τα χρόνια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι απαιτητικό. Όλα τα αθλήματα είναι που τα κάνει σε υψηλό επίπεδο, όχι μόνο για την άρση βαρών. Απλά βλέπουμε την άρση βαρών που έχουμε την έννοια ότι είναι βάρη και είναι ακόμα πιο δύσκολο στα μάτια μας. Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι έκανα τρομερές θυσίες, γιατί όταν κάνει κάτι που αγαπά, δεν τις βλέπει σαν θυσίες. Αυτό που θα έλεγα όμως είναι ότι χρειάστηκε από μέρους μου, γιατί Πέρασα από διάφορα στάδια της ζωής μου κάνοντας προπόνηση. Είναι ότι χρειάζεται ένας πολύ μεγάλος καλός προγραμματισμός καθημερινός, να έχεις ένα πρόγραμμα, να το ακολουθείς, να σκέφτεσαι πάντα την προπόνηση σαν προτεραιότητα στην καθημερινότητα. Δηλαδή θα προτιμήσω να ξεκουραστώ από το να κάνω κάτι άλλο προκειμένου να μπορέσω να κάνω προπόνηση την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζω καθημερινά, το οποίο όμως δεν το βλέπω σαν θυσία, αλλά το βάζω σαν προτεραιότητα. Αυτό θα έλεγα.
0: Έχουν γίνει όλα αυτά καθημερινότητα, όπως είπατε και εσείς, κυρία Πολατσίδα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και συνεχίζετε, ναι. Έτσι φαντάζομαι, ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σας τώρα με τα Σέρβια Κοζάνης? Έρχεστε συχνά στην περιοχή? Που...
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ τα περισσότερα καλοκαίρια μου τα πέρασα στο χωριό μαζί με τους παππούδες.
0: Ναι, τέλεια, ναι.
1: Οπότε έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, λόγω σπουδών, δουλειά, προπόνηση, όλα αυτά δεν καταφέρνω. Αυτό βέβαια φέτος το καλοκαίρι ήρθα, τα κατάφερα. Δηλαδή, ναι, μέσα όλη αυτή την προετοιμασία, επειδή ήταν εκεί οι γονείς μου, μπόρεσα να έρθω να τους δω. Αλλά γενικά έχω μια πολύ μεγάλη και καλή σχέση, αλλά και πάρα πολλές αναμνήσεις λόγω των καλοκαιριών που περνούσα σαν παιδί εκεί.
0: Καταλαβαίνουμε ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές πλέον. Δεν είναι δυνατόν να είστε εδώ όλα τα καλοκαίρια και συνεχώς.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι αναμνήσεις σας από την περιοχή καταγωγής σας. Τι σας λείπει?
1: Επειδή το έχω συνδέσει, όπως σας είπα, με τα καλοκαίρια, αυτή η ανεμελιά, αυτή η ησυχία, αυτό που ήμασταν έξω στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, το χωριό είναι και παραλίμνιο και η λίμνη, αυτή η αίσθηση ότι ίσως είναι εξοχή, μένουμε και στην Αθήνα, οπότε καταλαβαίνετε, ναι, τη διαφορά με την οποία...
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Ότι υπήρχε και ότι ήταν τα ξαδέρφια μου... Έτυχε να έχω όλα τα ξαδέρφια σε παρόμοια ηλικία με τη δική μου, που μαζευόμασταν όλοι μαζί το Πάσχα και το καλοκαίρι.
0: Πόσο καμαρώνουν οι δικοί σας άνθρωποι, και όχι μόνο, και εμείς καμαρώνουμε για σας, για τα επιτεύγματά σας αυτά στον αθλητισμό?
1: Πολύ, είναι πολύ υποστηρικτική, γιατί χρειάζεται όλοι να στηρίζουν τις προσπάθειες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ακόμα και αν είναι κάποια στιγμή να σε πάνε για προπόνηση. Τέτοια πράγματα όλοι στηρίζουν και καμαρώνουν πραγματικά πολύ.
0: Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, εκτός από αθλήτρια, εκπροσωπείτε ενεργά και τους αθλητές στην Επιτροπή Αθλητών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Κάνω λάθος?
1: Ναι, όχι, όχι, σωστά. Και στην Ευρωπαϊκή και στην Ελληνική.
0: Πόσο σημαντικό είναι να ακούγεται η φωνή των Ελλήνων αθλητών στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων?
1: Είναι πολύ σημαντικό, είναι ένας καινούριος θεσμός, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε, δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια έχει ενεργοποιηθεί και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι αποφάσεις που παίρνονται τα όργανα που διοικούν το άθλημά μας, στο τέλος έχουν συνέπειες στους αθλητές, από το πώς αγωνίζονται, τους κανόνες του αθλήματός τους, πού γίνονται οι αγώνες, όλα στο τέλος καταλήγουν να έχουν με επιπτώσεις στους αθλητές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι οι αθλητές μέρος των αποφάσεων αυτό, να λένε την γνώμη τους και να ακούγονται κιόλας. Γιατί όταν έχεις μία θέση σε ένα διοικητικό συμβούλιο, ακούγεται κιόλας η γνώμη, δεν είναι απλά μία.
0: Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, ποια είναι τα ζητήματα που σας απασχολούν τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια? Τι είναι αυτό που βάζετε στο τραπέζι ως θέμα συζήτησης?
1: Ευτυχώς θα έλεγα ότι δεν έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα τα οποία θα φύγουν, ας πούμε, το συμφέρον των αθλητών και έχει χρειαστεί. Εντάξει, γίνονται κάποιες συζητήσεις όσον αφορά τους κανόνες του αθλήματος, το τεχνικό του κομμάτι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο έχουν παρέμβει αθλητές. Όπως επίσης ήταν και το σύστημα πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχει να κάνει με τους αθλητές. Τέτοια ζητήματα απασχολούν τις επιτροπές αθλητών παγκοσμίως.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω και το εξής, κυρία Πολατσίδου. Από υποδομές πώς θα πάμε? Τι χρειάζονται οι Έλληνες αθλητές, τι λείπει στη χώρα μας? Και θα θέσω και το θέμα της περιφέρειας. Μπορεί κάποιος από οποιοδήποτε άθλημα, όχι μόνο από την άρση βαρών, να ασκηθεί στην περιφέρεια με τις υποδομές τις υπάρχουσες.
1: Γνωρίζω ότι πολλά παιδιά, ειδικότερα στην επαρχία, δυσκολεύονται με αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα σας πω, εγώ θα μιλήσω για την άρση βαρών, γιατί αυτό γνωρίζω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ πήγα στα Γιάννενα και είδα την άρση βαρών, ας πούμε. Ζω στην Αθήνα, να φανταστείτε. Μεγάλωσα βασικά στην Αθήνα. Και δεν υπήρχε κάποιο γυμναστήριο κοντά μου, ώστε να μπορώ να πάω σαν παιδί να τη γνωρίσω. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα στο δικό μας άθλημα. Γι' αυτό δεν είναι και τόσο δημοφιλές. Ενώ στα Γιάννενα, ας πούμε, που είναι ένας τόπος με παράδοση στην άρση βαρών, υπήρχαν σύλλογοι να μπορέσεις να κάνεις άρση βαρών, άμα ήθελες, ή παιδιά να πάνε να τη δοκιμάσουν. Δυστυχώς εδώ στην Αθήνα που βρισκόμαστε, δεν υπάρχουν. Άρα δεν μπορεί ένα παιδί να το γνωρίσει το άθλημα και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και με άλλα άθλημα, κλίματα μη δημοφιλή, όχι μόνο το δικό μας. Εκτός από τα ομαδικά, αυτά εννοώ δημοφιλή, εκτός από τα ομαδικά αθλήματα. Είναι δύσκολο ένα παιδί να βρει κάποιο γυμναστήριο κοντά του για να γνωρίσει αθλήματα έτσι, κλασικού αθλητισμού όπως είναι.
0: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για μας στην περιφέρεια να ακούγονται οι δικές σας φωνές και να στηρίζετε κάποια αιτήματα του αθλητικού κόσμου της περιφέρειας ως προς το να έχουμε υποδομές και να μπορούν τα παιδιά να ασκούν και να κάνουν αυτό που αγαπούν. Είναι σημαντική η φωνή σας. Θέλω να το ξέρετε αυτό.
1: Εννοείται, γιατί έχουμε και την εμπειρία που γνωρίζουμε και είμαστε μέσα στον χώρο, ξέρουμε τι λείπει.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Πώς ισορροπείτε την απαιτητική καθημερινότητα της προπόνησης με την υπόλοιπη ζωή σας? Είναι λίγο, αφήνετε τα προσωπικά, το προσωπικό. Υπάρχει προσωπικός χρόνος, να το πω έτσι?
1: Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό που σας είπα και σαν θυσία στο τέλος, αυτό είναι το δύσκολο. Ότι πρέπει τη μία στιγμή να είσαι στη γυμναστήριο για να κάνεις προπόνηση, την άλλη στιγμή να είσαι στη δουλειά σου, την άλλη στιγμή να είσαι και στο σπίτι σου. Εντάξει, υπάρχει προσωπικός χρόνος, εντάξει, αλλά πρέπει να τον αξιοποιείς. Δεν έχουμε χρόνο, ξέρετε, να τον έχουμε και να μην ξέρουμε τι να τον κάνουμε.
0: Και θα ήθελα, είστε μία νέα γυναίκα, μία Ελληνίδα πρωταθλήτρια, προκαλείτε τον θαυμασμό πολλών παιδιών, αγοριών και κοριτσιών. Ένα μήνυμα προς αυτά τα παιδιά?
1: Να μην φοβούνται να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, γιατί εγώ βρέθηκα σε εκείνη τη θέση. Να δοκιμάσουν πολλά αθλήματα και διαφορετικά, και σίγουρα θα βρουν κάποιο που τους αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κυρία Πολαξίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την τηλεφωνική συνομιλία. Ήταν πραγματικά ιδιαίτερη χαρά για μένα. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το μέλλον, πάντα επιτυχίες, και να μας κάνετε να συνεχίσετε να μας κάνετε περήφανους και όλους τους Έλληνες, αλλά και ιδιαίτερα εμάς στην περιοχή της Κοζάνης. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

8 και 56 ώρα, κυρίες και κύριοι, είμαστε από τις 8 και 5 περίπου μαζί σας. Σε αυτό το σημείο να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Πάμε σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης, θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάι ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει η Υπουργική Απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟΥ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος, Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: 3, 2, 1. Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τη ζωή.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Βυσσαρίωνος του Δευτέρου, Μητροπολίτου Λαρίσης, του Θαυματουργού. Αιώνιος και κατάλητος είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπως και η Βασιλεία του, της οποίας ουκ έστε τέλος. Αυτή την αλήθεια διατρανώνουν οι Άγιοι όλων των αιώνων. Ανάμεσά τους στέκεται και ο Άγιος Βυσσαρίων, Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, που αποκαλύπτει την μεγάλη αλήθεια ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Άγιος Βυσσαρίων γεννήθηκε στις Μεγάλες Πύλες της Θεσσαλίας περί το 1490. Υπήρξε τέκνο ιερατικής οικογένειας, η οποία ανέδειξε αρχιερείς, μοναχούς και μοναχές. Από την τρυφερή ηλικία μόλις των 10 ετών, αφού τελείωσε τα κοινά γράμματα με το φλογερό πόθο να αφιερωθεί στον Θεό, εντάχθηκε στην υπακοή ενός ευσεβούς ανδρός του Μάρκου, ο οποίος αργότερα αναδείχθηκε Μητροπολίτης Λαρίσης. Κοντά στον οσιότατο αυτό γέροντα, ο νεαρός Βυσσαρίων έμαθε πολλά γύρω από τη μοναχική και την εκκλησιαστική ζωή και με υπακοή δόθηκε στο πνευματικό του πατέρα, ώστε όταν τον έβλεπε, νόμιζε ότι έβλεπε αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι, δια της μεγάλης του υπακοής, απέκτησε την αρετή της ταπείνωσης. Τόσο προόδευσε στη πνευματική ζωή, ώστε σε ηλικία 20 ετών ανέβηκε σε αυτή την κορυφή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ο πνευματικός του πατέρας και επίσκοπος Λαρίσης Μάρκος τον χειροτώνησε διάκονο και στη συνέχεια πρεσβύτερο. Πολύ σύντομα τον εξέλεξε επίσκοπο Ελασσόνος και Δομηνικού. Όμως από φθόνο του πονηρού δεν έγινε δεκτός στην επισκοπή του τόσο από τον κλήρο όσο και από τον λαό, δεδομένου ότι η επισκοπή αυτή δεν δεχόταν να υποταχθεί στον επίσκοπο Λαρίσης Μάρκο, που είχε χειροτονήσει τον Άγιο Βυσσαρίωνα. Χωρίς να λυπηθεί ή να μνησικακίσει, ο Άγιος Βυσσαρίων θεώρησε την αποπομπή του μια ευκαιρία σταλμένη από τον Θεό για ησυχία. Για 4 χρόνια υπηρετούσε με ταπείνωση όχι μόνο τον γέροντα επίσκοπο Μάρκο, αλλά και όλους τους πτωχούς, τους ξένους και τους αρρώστους που κατέφευγαν για βοήθεια στην Εκκλησία. Προκειμένου να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο, νύχτα και κρυφά επισκεπτόταν ασθενείς και πτωχούς, τους παρηγορούσε καθισμένος δίπλα στο προσκέφαλό τους και τους φρόντιζε με τα χέρια του. Το 1521 ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο Σταγόνο, που παρέμεινε για 6 χρόνια. Κατά την παραμονή του στη θέση αυτή, μόνο θλίψεις και πειρασμούς γνώρισε, κυρίως από κάποιον χερέκακο και δισεβή ιερέα, ο οποίος διαρκώς του δημιουργούσε προβλήματα. Το 1527, όταν κοιμήθηκε ο επίσκοπος Λαρίσης Μάρκος, κλήρος και λαός ζήτησαν να οσπειμενάρχη του στον Άγιο Βυσσαρίωνα, οπότε επί Πατριάρχου Ιερεμία του Πρώτου, ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο Λαρίσης, όπου αναδείχθηκε πραγματικός πατέρας του υπόδουλου λαού. Εργάστηκε με ζήλο και κατέστησε τη Μητρόπολη πηγή ελαίους και φιλανθρωπίας. Επιπλέον, εξαγόρασε με χρήματα της Εκκλησίας πολλούς χριστιανούς εχμαλώτους, ανήγειρε ναούς, επανέφερε την τάξη στην Εκκλησία που από την δουλεία είχε διασαλευθεί. Ακόμα, οργάνωσε σε κοινότητες τους Έλληνες που είχαν καταφύγει στα βουνά, άνοιξε δρόμους και κατασκεύασε γέφυρες ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των ανθρώπων. Ο λαός έτρεφε μεγάλη εκτίμηση προς τον δραστηριοποιημένα, όχι μόνο οι Λαρισαίοι αλλά όλη η Θεσσαλία, ακόμα και η Ήπειρος. Η φήμη του ως Αγίου Ιεράρχη είχε απλωθεί σε όλη την υπόδουλη χριστιανοσύνη της Ελλάδος. Ο υμνογράφος του σε έναν ύμνο φανερώνει αφενός όλη την μεγάλη του δράση και αφετέρου τη μεγάλη του φήμη ως Λαρίσης υπέρμαχων και Θεσσαλίας απάσης φρουρών και όντως προστά την Ελλάδος σε καύχημα και υπήρου άκουσμα και το τρίκι στίχισμα. Ένα από τα πιο σημαντικά του έργα υπήρξε η ίδρυση του μοναστηριού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, γνωστό ως Μονή Δουσίκου. Το 1540, κουρασμένος από το ευρύ ποιμαντικό και κοινωνικό του έργο, ασθένησε. Αφού παρέδωσε στους συνεργάτες του τις τελευταίες νουθεσίες του, στις 13 Σεπτεμβρίου απέθεσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού σε ηλικία μόλις 50 ετών. Με θλίψη, ετάφη στη Μονή Δουσίκου. Κάποιος Τούρκος υπηρέτης της Μονής άνοιξε αργότερα τον τάφο του Αγίου, άρπαξε τα τίμια λείψανά του και τα πούλησε στη Δύση. Μόλις οι μοναχοί διαπίστωσαν την απώλεια, λυπήθηκαν πολύ. Αμέσως έτρεξαν στο τάφο και βρήκαν εκεί τη τιμία κάρα του Αγίου που ευωδίαζε άρρητα. Ο Αγαρινός, όσο και αν είχε ψάξει να τη βρει, δεν το κατόρθωσε. Ο Άγιος την έκρυβε από τα βέβυλα χέρια του. Οι πατέρες με μεγάλη χαρά τη μετέφεραν στο μοναστήριο που φυλάσσεται μέχρι και σήμερα. Από τότε άπειρα είναι τα θαύματα που γίνονται δια της τιμίας κάρας του Αγίου. Και όπως σημειώνει ο βιογράφος του, ως ψάμος θαλάσσης είναι τα θαύματα που επιτελεί ο Κύριος δια της τιμίας κάρας του Αγίου Βυσσαρίωνος. Διότι ο Άγιος ανεδείχθη θαυμαστός στη χωρία των Αγίων Ιεραρχών και ο Χριστός τον τίμησε, ώστε θαύμα συνεδοξάστη και νυν πάση παρέχει τα θεία δωρήματα.
το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι».

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελής στο Echoes Like Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
10: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
11: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
12: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
13: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
14: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

Στη συνέχεια και σαν επέκταση των διωγμών που αναφέραμε προηγουμένως που θα συμβούν εναντίον της Εκκλησίας και των πιστών, θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες οι οποίοι θα έρθουν τώρα πέρα από τους διωγμούς. Αυτοί είναι πιο επικίνδυνοι, ξέρετε. Τους διωγμούς τους ξέρεις ότι τώρα με διώκουν για την πίστη μου, με προκαλούν να αρνηθώ τον Χριστό και ξέρω ότι αυτό είναι προδοσία και θα αγωνιστώ όσο μπορώ να αντισταθώ. Οι ψευδοπροφήτες όμως είναι πιο επικίνδυνοι, γιατί δεν ξέρεις αυτά που λένε αν είναι αληθινά ή αν είναι ψέματα. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Και τέλος, ο μέγιστος των ψευδοπροφητών, ο μεγάλος αντίχριστος. Αυτοί λοιπόν οι ψευδοπροφήτες, με τις ψευδοδιδασκαλίες τους, αλλά προπάντων και εκείνοι που θα πλανηθούν πολύ, με τα θαύματα που θα κάνουν, θα κάνουν και θαύματα αυτοί οι ψευδοπροφήτες, θα κάνουν σημεία και τέρατα. Θα επιτρέψει ο Θεός βέβαια, δεν θα τα κάνουν επειδή έχουν αυτό το δικαίωμα και αυτή την εξουσία να τα κάνουν μόνοι τους. Τους αφήνει ο Θεός να κυριαρχήσουν, να παίξουν, θα λέγαμε, το τελευταίο τους χαρτί, να κάνουν μια τελευταία έφοδο μεγάλη εναντίον της Εκκλησίας, για να φανούν ποιοι είναι οι πιστοί και για να πάρουν λαμπρότερο στεφάνι οι πιστοί στο τέλος. Θα κάνουν και θαύματα εκ του διαβόλου, που θα προσπαθήσουν με αυτά να πλανήσουν όσους έχουν αντέξει στους διωγμούς. Αυτούς που άντεξαν στους διωγμούς θα προσπαθήσουν τώρα οι αντίχριστοι όλοι αυτοί, οι ψευδοπροφήτες, να τους ξεγελάσουν με άλλο τρόπο και να τους οδηγήσουν στην κόλαση με άλλο τρόπο, με τις ψευδοδιδασκαλίες τους και τις αιρετικές τους δοξασίες. Όντως, αδελφοί μου, φοβερά χρόνια και πολύ σκληρά για όσους θα ζήσουν τότε. Ο Χριστός τόνισε κατ' επανάληψη και έντονα την εμφάνιση των ψευδοπροφητών, όπως είναι σήμερα οι χιλιαστές που αναφέραμε, για να μην παρασυρθούν οι πιστοί του. Βλέπετε, μύτηση μας πλανήσει. Προσέξτε να είστε άγρυπνοι, λέει, μη σας πλανήσει, μη σας ξεγελάσει κανείς. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς πλανήσουσι. Θα έρθουν, λέει, πολλοί δήθεν ως δικοί μου άνθρωποι, απεσταλμένοι δικοί μου, προφήτες δικοί μου, και θα πούν ότι «Εγώ είμαι ο Χριστός, ο Μεσσίας» και θα πλανήσουν πάρα πολλούς. Και πιο κάτω επαναλαμβάνει «Και τότε, εάν της ημίν είπε «Ιδού οδε ο Χριστός» ή «Οδε», μη πιστεύσετε». Αν σας πει ότι «Να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Εκεί», μην πιστέψετε. «Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα». Δηλαδή θα εμφανιστούν τότε ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα παρουσιάσουν πολλά σημεία, θαύματα δηλαδή, μεγάλα και καταπληκτικά, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, για να ξεγελάσουν και να πλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και τους Αγίους, τους εκλεκτούς. Έσχατος δε ψευδοπροφήτης και ψευδόχριστος θα είναι ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα Θεόν ή σέβασμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή αυτός που θα είναι αντίπαλος της αλήθειας και θα υπερυψώνει τον εαυτό του πάνω από κάθε άλλον, που θα φέρει το όνομα Θεός ή θα προσκυνείται με σεβασμό. Θα βάλει δηλαδή αυτός τη θέση του πάνω από κάθε ιερό και όσιο και θα παρουσιαστεί ότι αυτός είναι ο Θεός. Και θα είναι τόσο υπερήφανος και ασεβής, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, υποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Θα παρουσιαστεί και μέσα στο ναό του Θεού, μέσα στην εκκλησία θα μπει μέσα, τώρα δεν ξέρουμε σε ποιο ναό, θα παρουσιαστεί μέσα στο ναό και θα καθίσει και θα δείχνει ότι αυτός είναι Θεός. Όπως λένε, θα κάθεται πάνω στην Αγία Τράπεζα, αδελφοί μου, και θα γλεντοκοπάει με βρώμικες γυναίκες πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τόση βεβήλωση θα κάνει ο Αντίχριστος.
Είναι το θηρίο για το οποίο κάνει λόγο η Αποκάλυψη ιδιαιτέρως στο 13ο κεφάλαιο. Αυτό, κατά το Θεόπνευστο προφήτη, θα λέει λόγια βλάσφημα και υπερήφανα, αυτό το θηρίο. Θα βλασφημεί και τον Θεό και τον ουρανό και τους Αγίους. Θα πολεμήσει εναντίον των επί της γης Αγίων και θα τους νικήσει και θα κυριαρχήσει σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Και θα τον προσκυνήσουν όλοι όσοι κατοικούν στη γη. Όλοι, όχι ακριβώς όλοι, όσων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου απακοταβολής κόσμου. Θα τον προσκυνήσουν όλες οι φυλές της γης που δεν είναι γραμμένες μέσα στο αιώνιο βιβλίο του αρνίου. Το δε αρνίο είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το πρόβατο που οδηγήθη στη σφαγή για τη σωτηρία του κόσμου. Όσοι λοιπόν δεν είναι γραμμένοι σε αυτό το βιβλίο θα πέσουν να τον προσκυνήσουν σαν Θεό. Η εξουσία του όμως, αδελφοί μου, δεν θα είναι για πολύ. 3,5 χρόνια λένε ότι θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος, αλλά θα είναι αυτά τα 3,5 χρόνια πολύ φοβερά, πάρα πολύ φοβερά, απερίγραπτα τα δεινά που θα περάσουν οι χριστιανοί των χρόνων εκείνων. Όταν περάσει ο χρόνος που όρισε η Βουλή του Θεού για να εξουσιάσει και να δράσει, τότε, κατά τον Απόστολο, ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τον εξαφανίσει, λέει ο Κύριος. Πώς? Το πνεύματι του στόματος αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Με αυτό το φύσημα. Έτσι θα του κάνει, λέει ο Χριστός. Θα του φυσήξει και θα τον κάνει σκόνη. Θα τον διαλύσει τον Αντίχριστο. Και με την παρουσία του, και μόνο με την παρουσία του, θα εξαφανιστεί ο Αντίχριστος. Αυτά περί ψευδοπροφητών και Αντιχρίστου. Αλλά πέρα από αυτά, πρώτης Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου θα συμβούν και άλλα σημεία, όπως πόλεμοι. Θα γίνουν τότε πόλεμοι, πολλοί πόλεμοι θα γίνονται, σεισμοί μεγάλοι, πείνα, αρρώστιες και τα φοβερά εκείνα ουράνια φαινόμενα για τα οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη ομιλία. Για όλα αυτά αναφέρει ο Χριστός και λέει: «Μελήσετε δε ακούειν πολέμους και ακουάς πολέμων». Θα ακούτε, λέει, σε όλα τα μέρη της γης να γίνονται πόλεμοι. «Οράτε, μη θροείστε, προσέξτε, μη ταράζεστε, δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού που εστί το τέλος». Θα γίνουν όλα αυτά, αλλά ακόμα το τέλος δεν έρχεται. «Εγερθήσετε γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία». Θα ξεσηκωθεί ένα έθνος εναντίον άλλου έθνους και βασιλεία επί βασιλεία και μια βασιλεία εναντίον άλλης βασιλείας, δηλαδή μεγαλύτερη πόλεμη. «Και έσονται λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους». Λοιμοί, το πρώτο είναι με γιώτα και το άλλο με όμικρο γιώτα. Δηλαδή το λοιμοί με γιώτα σημαίνει πείνα. Θα συμβούν πείνες, θα πεινάσουν οι άνθρωποι δηλαδή σε πολλά μέρη του κόσμου. Και λοιμοί με όμικρο γιώτα που σημαίνει αρρώστιες, διάφορες λοιμώδεις νόση, μολυσματικές αρρώστιες. Και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα αρχή οδύνων. Αυτά όλα δεν θα είναι τα χειρότερα, θα είναι η αρχή για τα χειρότερα. Μετά δε την θλίψη των ημερών εκείνων, όταν περάσει αυτή η θλίψη, η κοινωνική ας την πούμε, και οι πείνες και οι σεισμοί και οι λοιμοί και τα λοιπά και οι πόλεμοι, τότε θα συμβούν τα ουράνια φαινόμενα που αναφέραμε. Ο ήλιος σκοτιστήσεται, θα σκοτεινιάσει ο ήλιος και η σελήνη ου δώσει το φέγκος αυτής, και η σελήνη θα σταματήσει να φωτίζει και αυτή, και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού. Θα πέσουν τα αστέρια από τον ουρανό κάτω. Και οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Και οι δυνάμεις που κρατούν το ουράνιο στερέωμα θα σαλευθούν. Τι εννοεί εδώ? Καταρχήν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναφέρεται στους αγγέλους. Οι δυνάμεις των ουρανών, ότι είναι οι άγγελοι. Και πράγματι και οι άγγελοι, βλέποντας αυτά όλα που θα συμβαίνουν στη γη, θα σαλευθούν, θα ταραχθούν και αυτοί. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι εννοεί εδώ ο Χριστός
και τις φυσικές δυνάμεις, και ιδίως αυτές τις τόσο σημαντικές δυνάμεις που συγκρατούν το σύμπαν, και ιδιαιτέρως η δύναμη της βαρύτητας που όντως κρατάει τους ουρανούς. Αυτές οι δυνάμεις θα σαλευθούν και γι' αυτό θα πέσουν και τα άστρα από τον ουρανό. Και τη στιγμή, αδελφοί μου, εκείνη της μεγίστης εξάρσεως του κακού και του ηθικού κακού και του φυσικού κακού, τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος της αμαρτίας και ο Υιός της απολίας θα έχει στήσει τον θρόνο του στον ναό του Θεού, όπως είπαμε, και θα διασκεδάζει πάνω στην Αγία Τράπεζα, τη στιγμή που η Εκκλησία θα φαίνεται ότι νικήθηκε οριστικά, και η πείνα και οι αρρώστιες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί και ο σκοτισμός του ηλίου και της σελήνης και των άστρων θα σηματοδοτούν το τέλος του κόσμου, ακριβώς τη στιγμή εκείνη θα λάμψει σαν αστραπή στους ουρανούς το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Ο Τίμιος Σταυρός που θα φέρει την απολύτρωση. Ο Σταυρός του Κυρίου, ο οποίος θα προαναγγείλει την επιφάνεια του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τότε, λέει ο Κύριος, φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε κόψονται πάσε φυλέ της γης, θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης που δεν πίστεψαν, και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής, όπως αναφέραμε και στην αρχή. Όπως στην πρώτη παρουσία ο Χριστός ήρθε τη στιγμή που το κακό είχε φτάσει στο απροχώρητο. Θυμάστε όταν μιλούσαμε για την πρώτη παρουσία του Χριστού, όταν γεννήθηκε ο Χριστός στον κόσμο. Έφτασε σε μια εποχή που και τότε το κακό είχε φτάσει στο απροχώρητο και η ανθρωπότητα ζητούσε εν αγώνια το λυτρωτή. Έτσι και τώρα που το κακό θα είναι ακόμα χειρότερο, θα έλθει ο Κύριος για να δώσει τέλος στην εξουσία του διαβόλου και να λυτρώσει τους πιστούς του που μέρα και νύχτα κράζουνε και θα κράζουνε και θα λένε «Έρχου Κύριε Ιησού». Γι' αυτό και ο Χριστός παρηγορεί τα μέλη της Εκκλησίας του των εσχάτων χρόνων, προλέγοντάς τους ότι μετά από όλα τα δεινά αυτά που θα υποφέρουν θα έρθει και η λύτρωση. «Αρχομένων δε τούτων γίνεστε, όταν αρχίσουν όλα αυτά να συμβαίνουν τα φοβερά», λέει, «ανακύψατε». Σηκωθείτε πάνω που είστε γονατισμένοι από το φόβο σας και επάρατε τα σκεφαλά σημών. Ανεβάστε το κεφάλι σας, σηκώστε το κεφάλι σας προς τα πάνω, διότι εγγίζει η απολύτρωση σημών. Πλησιάζει η απολύτρωσή σας, πλησιάζει η σωτηρία σας. Και τους είπε τότε και μια παραβολή ο Χριστός, όπως λέει, όταν δείτε μια σικιά να βγάζει βλαστούς τρυφερούς και φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι και όταν δείτε αυτά τα σημάδια, να γνωρίζετε ότι φτάνει το τέλος του κόσμου, πλησιάζει. Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, αδελφοί μου, διαφέρει ως προς την πρώτη παρουσία του, διότι όπως ήδη αναφέραμε, κατά την πρώτη παρουσία ήλθε ως σωτήρας του κόσμου, ενώ κατά την δευτέρα παρουσία θα έλθει ως κριτής του κόσμου. Διαφέρει όμως και ως προς τον τρόπο που θα έλθει. Ενώ στην πρώτη παρουσία ήλθε ταπεινά και φτωχικά και γεννήθηκε σαν τον πιο ασήμαντο άνθρωπο μέσα σε ένα στάβλο, στη δευτέρα παρουσία θα έλθει μεταδυνάμεως και δόξης πολλής, με δύναμη μεγάλη και με δόξα. Θα έλθει καθισμένος πάνω στα σύννεφα του ουρανού. Και μια άλλη διαφορά. Στην πρώτη παρουσία ήλθε αφανώς. Δηλαδή γεννήθηκε ο Χριστός και κανείς δεν ήξερε ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν πήρε κανείς είδηση. Κατέβη, λέει, ως ιετός επιπόκων, λέει εκεί ένας ψαλμός, σαν τη δροσιά που κατεβαίνει αθόρυβα το βράδυ τους χειμερινούς μήνες σε ένα ποκάρι, σε ένα κουβάρι από μαλλί, και δεν γίνεται με ήχο αυτό το πράγμα, είναι ανεπαίσθητη. Έτσι και ο Χριστός κατέβηκε αφανώς, χωρίς να τον ξέρει κανείς, όπως ψάλλουμε και σε ένα τροπάριο τα Χριστούγεννα: «Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιον», γεννήθηκες διαφεύγοντας την προσοχή των ανθρώπων. Τώρα όμως στη δευτέρα παρουσία θα συμβεί εντελώς το αντίθετο. Θα τον δει όλος ο κόσμος
η εμφάνισή του θα είναι αισθητή σε όλους τους ανθρώπους. Ως περγάρι αστραπή εξέρχεται από το ανατολόν και φαίνεται ως δυσμόν, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπως λέει, η αστραπή ξεκινάει στην ανατολή και φαίνεται μέχρι τη δύση και όλοι την βλέπουν την αστραπή, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και στην Αποκάλυψη, κάτι πολύ σημαντικό να το κρατήσετε, λέει εκεί: «Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός». Θα έρθει, λέει, πάνω στα σύννεφα και θα τον δει κάθε ανθρώπινο μάτι. Θα είναι ορατός σε όλους τους ανθρώπους. Και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν. Θα τον δουν ακόμα και εκείνοι που τον τρύπησαν πάνω στο σταυρό. Το τονίζουμε αυτό, γιατί αυτοί οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι ο Χριστός έχει έλθει, λέει, στον κόσμο. Από το 1914 βρίσκεται στον κόσμο και ετοιμάζει τη βασιλεία του. Ήρθε, λέει, αοράτος το 1914, και δεν βλέπουν οι ταλέποροι αυτά που λέει ο ίδιος ο Χριστός και η Αποκάλυψη. Όψετε αυτόν πάσο φθαλμός, θα τον δει κάθε μάτι τον Χριστό όταν θα έρθει. Για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου γίνεται πολλής λόγος, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Η πιο χαρακτηριστική προφητεία είναι αυτή του προφήτου Δανιήλ, που βρίσκεται στο 7ο κεφάλαιο. Λέει ο προφήτης Δανιήλ για την δευτέρα παρουσία του Χριστού: «Εθεώρουν, παρατηρούσα, λέει, όλα αυτά που προανέφερα, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν, μέχρι που στήθηκαν οι δικαστικοί θρόνοι, και ο παλαιός των ημερών, δηλαδή ο προαιώνιος και άναρχος Θεός, εκάθητο κάθισε πάνω στον θρόνο του, και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών, και τα ρούχα του ήτανε λευκά σαν το χιόνι, και η θρίξη της κεφαλής αυτού ως ιέριον καθαρό, και οι τρίχες της κεφαλής του, τα μαλλιά του ήταν καθαρά σαν το άσπρο μαλλί. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός, ο θρόνος του ήταν από φλόγες φωτιάς, και η τροχή αυτού πυρ φλέγων, και η τροχή του θρόνου του ήταν σαν αναμένη φωτιά που έβγαζε φλόγες». Πρέπει να ξέρουμε ότι εκεί στην Ανατολή τα χρόνια εκείνα οι θρόνοι των βασιλιάδων είχαν τροχούς από κάτω, όπως έχουν οι άμαξες. Έτσι ήταν οι θρόνοι. Γι' αυτό λέει εδώ για τον θρόνο της Κρίσεως: «Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού». Ένας πύρινος ποταμός, λέει, έτρεχε μπροστά του. Ένας ποταμός που δεν τρέχει νερό, αλλά είναι πύρινος ποταμός. Ποταμός από φωτιά, από φλόγες. «Χίλιε χιλιάδες ελειτούργουν αυτό, και μύριε μυριάδες παριστήκησαν αυτό». Δηλαδή, τον υπηρετούσαν χίλιες χιλιάδες αγγέλων, και μύριες μυριάδες στέκονταν δίπλα του. Δηλαδή, άπειροι, αμέτρητοι άγγελοι. «Κριτήριον εκάθισε και βίβλοι είναι όχθησαν». Στήθηκε δικαστήριο, δικαστική έδρα, και ανοίχθηκαν βιβλία. Στη συνέχεια αναφέρεται στην άφιξη του Υιού του ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, ο προφήτης Δανιήλ, ο οποίος έφτασε στον τόπο της Κρίσεως ερχόμενος μετά των εφελών του ουρανού, και στον οποίο δόθηκε η αρχή και η τιμή και η βασιλεία που θα είναι αιώνιος. Αυτά λέει ο προφήτης Δανιήλ για τη μέλουσα κρίση. Μερικά από αυτά, βλέπετε, τα παίρνει και ο ίδιος ο Χριστός και τα μεταφέρει για να συνδέσει και να τονίσει τη συνέχεια της Παλαιάς με την Καινή Διαθήκη. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη μίλησε και παραβολικά αλλά και κυριολεκτικά για τη δευτέρα παρουσία του. Παραβολικά, για παράδειγμα, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Θυμάστε, εκεί όταν έφυγε από το πανδοχείο, έδωσε 2 δινάρια στον ιδιοκτήτη του πανδοχείου και του λέει: «Πάρε αυτά τα χρήματα και φρόντισε τον άρρωστο αυτό, και εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδόσωση. Όταν θα ξαναπεράσω θα σε πληρώσω ό,τι ξόδευσες επιπλέον». Αυτό εννοεί τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου παραβολικά. Και στην παραβολή των 10 παρθένων, όταν ακούεται η φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε σ' απάντησιν αυτού»,
Για τη Δευτέρα Παρουσία αναφέρεται ο λόγος αυτός. Αλλά σαφώς και απεριφράστος άρχισε να λέει λίγο πριν τη μεταμόρφωση. Έλεγε τότε στους μαθητές του: «Μέλη ο Υιός του ανθρώπου έρχεστε εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξην αυτού». Πρόκειται, λέει, ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ ο Χριστός, να έρθει, λέει, με τη δόξα του Πατέρα του και με τους αγγέλους του και τότε θα δώσει σε καθένα σύμφωνα με τις πράξεις του. Και ιδιαιτέρως πρώτου πάθους στη γνωστή περικοπή της μελούσης κρίσεως είναι το Ευαγγέλιο που λέει: «Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε καθίσει επί θρόν δόξης αυτού και θα κρίνει τους ανθρώπους, θα τους χωρίσει όπως χωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια, έτσι θα χωρίσει τους ανθρώπους και θα πει αυτά τα λόγια στον καθένα, τα γνωστά». Σήμερα αναφερθήκαμε στους εσχάτους χρόνους και τονίσαμε καταρχήν ότι η μέρα και η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου είναι άγνωστη. Συνεπώς δεν πρέπει να ταραζόμαστε, αδελφοί μου, από προβλέψεις που κατά καιρούς ακούονται. Μόνο ο Θεός γνωρίζει την ημέρα αυτή και κανείς άλλος. Επιπλέον ο Κύριος μας έδωσε κάποια σημάδια για να καταλάβουμε ότι πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου. Αναφερθήκαμε αναλυτικά σε αυτά τα σημάδια. Τα αναφέρω επιγραμματικά. Πρώτον, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον, το Ισραηλιτικό έθνος θα πιστέψει στο Χριστό. Αυτό σίγουρα δεν έχει γίνει. Τρίτον, θα οδηγηθεί ο κόσμος σε μεγάλη αποστασία από τον Θεό και πρωτοφανή ηθική διαφθορά. Τέταρτον, θα ξεσπάσουν αφόρητη διωγμή εναντίον των πιστών και πολλοί θα προδώσουν την πίστη τους. Πέμπτον, θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες και ο Αντίχριστος. Και έκτον, θα συμβούν πόλεμοι, σεισμοί, πείνα, αρρώστιες και συγκλονιστικά ουράνια φαινόμενα. Θα σκοτιστεί ο ήλιος και η σελήνη, θα πέσουν τα άστρα και θα σαλευθούν οι δυνάμεις των ουρανών. Μετά από αυτά θα έλθει ο Κύριος με τα δυνάμεως και δόξες πολλής για να λυτρώσει την Εκκλησία Του και να κρίνει τον κόσμο. Μέχρι τότε εμείς πρέπει να είμαστε εν αναμονή. Έτσι κατέληξε ο Κύριος μετά την εξιστόρηση των συγκλονιστικών γεγονότων που θα συμβούν στα έσχατα χρόνια. Όπως έγινε, λέει, στις ημέρες που έζησε ο Νόε, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπως δηλαδή στις ημέρες πριν από τον κατακλυσμό οι άνθρωποι τρώγανε και πίνανε ασυλλόγιστα, νυμφεύονταν και πάντρευαν τα παιδιά τους, χωρίς να τους έρχεται καμία σκέψη μετανοίας για την αμαρτωλή ζωή τους, μέχρι την ημέρα που ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό και δεν κατάλαβαν μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός και τους έπνιξε όλους, έτσι θα γίνει και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου ξαφνικά και χωρίς να την περιμένουν οι άνθρωποι της αμαρτίας.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν κενές αυξήσεις καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου και είναι στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρύ ποινή της Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητική στέγη για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών του δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Presbon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των BAF, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
11: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
10: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
11: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
10: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
12: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
13: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Protection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
13: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: ΔΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρωινές διαδρομές, συνέχεια φίλες και φίλοι, μετά και τα θέματα, το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, αλλά και τις εξελίξεις, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε από το Earth News 105,8. Ακούσαμε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, όμως με ειδήσεις στη Δυτική Μακεδονία από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Δελτία ειδήσεων που μεταδίδονται λίγο μετά τις 10 και στις 12 το μεσημέρι το επόμενο δελτίο περιφερειακό ειδήσεων στη Δυτική Μακεδονία, στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Εν τω μεταξύ μπορείτε να ενημερώνεστε και από το earthnews.gr στη στήλη της περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη, όπου αναρτώνται και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όλες οι ειδήσεις και τα νεότερα από την περιοχή μας. Κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια και η ώρα είναι 29 λεπτά μετά τις 10. Συνέχεια σε αυτή την πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές, καθημερινά λίγο μετά τις 9 έως και τις 11. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Είναι ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια. Μέχρι και τις 11 θα ακούσουμε σε λίγο τον πατέρα του Στάθη Λαζαρίδη σε ένα ρεπορτάζ που ακούσαμε με αφορμή και την εκδήλωση για την απόδοση του ονόματος του Στάθη Λαζαρίδη σε οδό στην περιοχή και στην περιοχή του Βοΐου στο Τσοτήλι. Ωστόσο, στην περιοχή του Βοΐου, φίλες και φίλοι, ωστόσο έχουμε και άλλα θέματα. Θα σταθούμε και στην χθεσινή γιορτή του Τιμίου Σταυρού εδώ στην περιοχή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ναό. Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, θα το ακούσουμε αργότερα, η συνάδελφος η Δέσποινα η Αμαραντίδου. Βεβαίως η εξέλιξη που έχει να κάνει με την παράταση της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 έως και τα τέλη Μαρτίου του 27 ως εφεδρεία stand-by ασφαλείας για την επάρκεια του ενεργειακού συστήματος, προφανώς δικαιώνει κάποιους που μιλούσαν για αυτήν την ανάγκη σχετικά με την επάρκεια στο ενεργειακό μας σύστημα, ειδικά μετά τα όσα γίνονται με τις τιμές που έχουν πάρει την ανηφόρα και σε σχέση με το φυσικό αέριο. Βλέπουμε που έχει φτάσει η τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και με την κατάσταση με την βενζίνη και όλα τα υπόλοιπα, η ολιγόμενη παράταση αποφασίστηκε προκειμένου η μονάδα να λειτουργήσει ως γραμμή άμυνας κατά τη χειμερινή περίοδο, όπως επισημαίνεται. Επίσης τρέχουν βεβαίως οι σχεδιασμοί και οι μελέτες για τη μελλοντική μετατροπή της μονάδας, της υπερσύγχρονης αυτής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που καλά καλά δεν λειτουργήσε για 3 χρόνια, μιλάμε τώρα, λειτουργίες αυτής της μονάδας και όπως λειτουργεί και με τον όποιο τρόπο μπαίνει στο σύστημα κάθε φορά. Εδώ είναι μια κατάσταση που λίγο δύσκολο κάποιος που δεν ασχολείται ειδικότερα να μάθει τι γίνεται, φίλες και φίλοι, και πώς και ποιοι παίχτες καθορίζουν το ενεργειακό παιχνίδι και στη χώρα μας με το περίφημο αυτό χρηματιστήριο ενέργειας. Έτσι λοιπόν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το καλό ή με το κακό που λένε, θα μας προκύπτει και θα μας προκύπτει συνεχώς φυσικό αέριο, πέρα και έξω από τις τιμές αυτού του φυσικού αερίου. Έχει γίνει ένα εισαγόμενο προϊόν ως βασικό προϊόν στα ενεργειακά μας, μέχρι να πάμε στα επόμενα που έχουν να κάνουν με υδρογόνα, με τις ΑΠΕ που και αυτές δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως το ενεργειακό μείγμα, και σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά, που πλέον τα ερωτηματικά έχουν γίνει και βεβαιότητα για το τι παίζεται με τα ενεργειακά μας. Να τα αφήσουμε όμως αυτά για να πάμε και σε κάτι που δίνεται συνέχεια. Εμείς εδώ είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον κύριο Θανάση Μπαγκατσούνη, από τους ανθρώπους που, ένας από τους πλέον καταξιωμένους ογκολόγους γιατρούς από την περιοχή μας, ο οποίος συμμετείχε και στην έρευνα και στη μελέτη και στην τεκμηρίωση και στην πρόταση τελικά για αυτό το ογκολογικό κέντρο στο Ποδοσάκη νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, αλλά ο ίδιος, επειδή είναι ειδικός εδώ, πράγματι έχει την ιδιότητα του ειδικού και έχει ασχοληθεί ειδικότερα, έχει αναδείξει και σε συνέντευξή μας μάλιστα είπε ότι αυτή η περίφημη έρευνα μελέτη για τον καρκίνο στη Δυτική Μακεδονία, την οποία είχε ανακοινώσει και είχε προειδεάσει και μας είχε πει πολλά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας,
Τελικά στη Βουλή τέθηκε το θέμα από τον κύριο Κουκουλόπουλο, προέκυψαν άλλα πράγματα, άλλα δεδομένα και τελικά και το πρωτοσέλιδο θέμα του πρωινού λόγου είναι θα λέγαμε χαρακτηριστικό. Από τον Άννα στον Καϊάφα η μελέτη για τον καρκίνο στη Δυτική Μακεδονία έγραψε στο φίλο του Σαββάτου και μιλούσε για τα πολιτικά ωφέλη για τη ρετσινιά της περιοχής μας σε σχέση με τον καρκίνο, αλλά και για μια έρευνα που δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Ο κύριος Μπακατσούνης μας είχε πει ότι αυτή η έρευνα, που δεν ξέραμε από πού γίνεται και αν γίνεται και σε τι έχει να κάνει σχέση, έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, χωρίς να έχει καμία απολύτως γνώση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και μάλιστα ζήτησε την συνεργασία των δύο πανεπιστημίων, να ζητηθεί δηλαδή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αττικής και όλους αυτούς που κάνουν αυτή την μελέτη, που δεν έχει παρουσιαστεί βεβαίως, θα παρουσιάζονταν αλλά δεν παρουσιάστηκε ποτέ, και τελικά προκύπτει και από τις παρεμβάσεις του κ. Κουκουλόπουλου ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, οπότε υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει καταρχήν με το πώς και ποιο ρόλο θα παίξει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Κατά δεύτερον, αν γνωρίζουν άλλη στοιχεία που δεν γνωρίζει η ίδια η περιοχή, επίσης είναι ένα θέμα. Τρίτον, κατά πόσο χρησιμοποιούνται τα όποια στοιχεία που δεν είναι στοιχεία μελέτης, είναι κάτι που ήδη το προχωράνε κάποιοι άλλοι, από πού χρηματοδοτούνται. Και όλα αυτά πώς αφορούν και τι σχέση έχουν με τα ζητήματα που μπαίνουν κατά καιρούς σε σχέση και με τον λιγνίτη στην περιοχή μας και πώς συνδέονται στην περίοδο που βολεύει και την περίοδο που δεν βολεύει, ως στοιχεία να αξιοποιούνται κάθε φορά. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν, πρέπει να γνωρίζουν και είναι ευθύνη όλων, είτε του Πανεπιστημίου Αττικής, είτε του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είτε των ενδιαφερομένων, είτε των επιστημόνων, είτε όλων, να γνωρίζουν οι πολίτες πραγματικά τι συμβαίνει, όχι να χρησιμοποιείται à la carte αυτή η διαδικασία των μελετών περί καρκίνου. Κάποτε μας την ωρεοποιούν την κατάσταση, κάποιοι κινδυνολογούμε, κάποτε κινδυνολογούμε, ό,τι βολεύει κάθε φορά. Αυτό έτσι ως στοιχείο, με αφορμή και τις δικές σας παρατηρήσεις σε σχέση με δημοσιεύματα, μελέτες, παρεμβάσεις στη Βουλή, αλλά και την συνέντευξη, την πολύ χαρακτηριστική που είχαμε με τον κύριο Μπακατσούνη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ είχαμε μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Καρκινοπαθών, τον κύριο Καπετανάκη, ο οποίος και αυτός μίλησε τότε για αυτήν την μελέτη σχετικά με το Πανεπιστήμιο της Αττικής. Κυρίες και κύριοι, τα αφήνουμε αυτά για να πάμε σε ένα τραγούδι. Αμέσως μετά έχουμε ρεπορτάζ, όπως είπαμε, θα ακούσουμε τον πατέρα του Στάθη Λαζαρίδη σε λίγο.

0: Και τώρα, αφού το έχουμε παραναγγείλει, είμαστε έτοιμοι, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου και το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη. Δόθηκε δρόμο στο όνομα του Στάθη Λαζαρίδη. Χθες αναφερθήκαμε εκτεταμένα στο όλο θέμα. Είχαμε και σύνδεση με την συνάδελφο Δέσποινα Μαραντίδου και νομίζω ότι σήμερα θα ακούσουμε και το χαρακτηριστικό μεγάλο απόσπασμα από τα όσα είπε ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη, φίλες και φίλοι, που δεν ξεχνιέται και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι έχει συμβεί στο Στάθη Λαζαρίδη. Ο πατέρας του μίλησε λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε.
1: Είμαι ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη που δολοφονήθηκε στα Ζωνιανιά και πάνε 11 χρόνια που μας άφησε.
2: Θέλω να μου πείτε τι νιώθετε αυτές τις στιγμές που δεν σταμάτησε η ελληνική αστυνομία, η τοπική κοινωνία, ο κόσμος να τιμά τον ήρωα της περιοχής, τον Στάθη Λαζαρίδη.
1: Ξέρετε, αυτό μας κρατάει στη ζωή, που δεν μας ξεχνάει η αστυνομία. Και είναι κοντά μας. Δεν λέω για την πολιτεία που δεν μας θυμάται καθόλου, άσε τι λέει ο ένας και ο άλλος, αλλά εγώ κοιτάζω μετά 19 χρόνια που είμαστε, δεν ήρθε κανείς να μας πει κάτι. Εδώ βλέπετε γίνεται σεισμοί, γίνεται φωτιές και παίρνουν φωτιά κάτι και τρέχουν αμέσως να σβήσουν τη φωτιά. Η δικιά μας φωτιά 19 χρόνια καίει και δεν ήρθε κανείς από την πολιτεία, από την αστυνομία, ουδέν παράπονο. Κάνει
2: κύριε
1: τα
2: Λαζαρίδη,
1: πάντα.
2: Να ρωτήσω λίγο, πολύ συνοπτικά, να μας πείτε αυτές τις τραγικές στιγμές, εκείνη τη στιγμή που ενημερωθήκατε ότι πυροβολήθηκε ο Στάθης και μετά άρχισε η περιπέτεια στο νοσοκομείο και για αρκετά χρόνια νοσηλείας.
1: Τι να σας πω, μόλις πήρα το τηλέφωνο ότι ο γιος σας τον πάνε στο νοσοκομείο και δεν είναι καλά, το χτύπησε σφαίρα στο κεφάλι, έφτασα το βράδυ στην Κρήτη και από εκεί ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Πήγαμε στο Ισραήλ, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτε και ήρθαμε στην Αθήνα, πήγαμε στο Γεννηματά, στο Σωτηρία και μετά 8 χρόνια στο 400 αναστρατηγικό νοσοκομείο. Ήμασταν συνέχεια κοντά, εγώ και η γυναίκα μου. Αλλά δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε εκτός από προσευχή τίποτε άλλο. Η αστυνομία ήταν πολύ κοντά στο πλευρό του και εκεί τα 8 χρόνια και τώρα, όπως βλέπετε, κάθε χρόνο είναι κοντά μας.
2: 37 χρονών έφυγε από τη ζωή σε ένα επάγγελμα το οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα, έτσι.
1: Το αγαπούσε πάρα πολύ και εκείνη η μέρα ήταν, επειδή έπαιζε διαιτητής, δεν ήταν υπηρεσία. Και πήγε υπηρεσία για να πάει στο Ηράκλειο, είχαν μια συνέλευση. Και αυτό το έφαγε, δεν λέω ότι τι έγινε και ξέρω εγώ, αλλά εξαιτίας από αυτό χάθηκε το παιδί μας. Άφησε ένα παιδί και 40 ημερών τότε, ένα κοριτσάκι, τώρα είναι 19.
2: Και την οικογένεια βέβαια, τους γονείς να πονάνε μαζί με την αδελφή. Ακούστηκε το αθάνατος και σας άκουσα πολύ συγκινησμένο να ξεκινάτε να λέτε το ευχαριστώ. Αλλά και δύο λόγια για αυτόν το γιο που σας έκανε περήφανο.
1: Μου έκανε πάρα πολύ περήφανο, πάρα πολύ περήφανο, το νιώθω. Το παιδί μου δεν είχε ανάγκη από τίποτε, είχε τη δουλειά του εδώ πέρα, αλλά του άρεσε μετά τις καταδρομές να πάει να υπηρετήσει ειδικός φρουρός. Πέρασε χωρίς τίποτε στην αστυνομία.
2: Και τώρα και δρόμο στο όνομά του, άρα η τοπική κοινωνία θα θυμάται πάντα το Στάθη.
1: Η τοπική κοινωνία, τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, από το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο, την Πρόεδρο μας που κάνει τα πάντα και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό, να μην ξεχάσω κανέναν και κατηγορηθώ, είναι κοντά μας. Ειδικά με το δρόμο που περιμέναμε πολύ καιρό, εδώ και 10 χρόνια, ευτυχώς η Πρόεδρος το πήρε πάνω της και τελείωσε η δουλειά.

0: Και δίνουμε συνέχεια τώρα, αγαπητοί ακροατές, με ένα θέμα που έρχεται εδώ από την Κοζάνη και τη Δέσποινα Μαραντίδου και η χθεσινή ημέρα, η μέρα του Σταυρού, φίλες και φίλοι του Τιμίου Σταυρού. Εδώ γιόρταζε, έχει την τιμητική της η περιοχή στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα αναρωτηθεί κάποιος και θα πει, καλά, ο Ιερός Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης τιμά την ημέρα του Τιμίου Σταυρού. Προφανώς, φίλες και φίλοι, είναι κάτι που συνδέεται εδώ με την περιοχή, τον Ιερό Ναό, και για να λύσουμε και την απορία όλων σας θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου. Καταρχήν θα ακούσουμε τον πατήρ Κωνσταντίνο Εφημέριο, τον πατήρ Κωνσταντίνο που είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κοζάνη, και θα ακούσουμε και προσκυνητές που ήρθαν και που βεβαίως δίνουν μια απάντηση και δίνουν και μια εξήγηση στο ερώτημα αυτό που θέσαμε πριν από λίγο. Ακούμε και τον πατήρ Κωνσταντίνο, τον εφημέριο του Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και προσκυνητές στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πανηγύρι, το μεγάλο πανηγύρι, έχει επικρατήσει. Το παράδοξο είναι ότι ενώ ο ναός είναι αφιερωμένος στους δύο μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, το μεγάλο πανηγύρι γίνεται σαν σήμερα, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Έτσι το σέβεται ο κόσμος και έτσι λοιπόν η φωνή του κόσμου είναι η χαρά της Εκκλησίας.
2: Και βέβαια ο Σταυρός που είναι το σύμβολο της πίστεως, η ελπίδα μας, είδαμε πάρα πολύ κόσμο να σειρεύει από πολύ νωρίς και ταυτόχρονα να δίνεται και ο Βασιλικός.
1: Ναι, ναι. Ο κόσμος σέβεται και τιμά τον Τιμίο Σταυρό και γενικά ο κόσμος της Κοζάνης. Είναι φιλακόλουθος και πραγματικά έχει πάντα μεγάλη συμμετοχή σε κάθε μυστήριο της Εκκλησίας και σε κάθε πανήγυρη και εορτή της.
2: Το Βασιλικό γιατί τον δίνουν σήμερα, ξέρετε?
1: Ο Βασιλικός είναι το, ας το πούμε, φυτό το οποίο έδειξε πού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Όταν έψαχνε η Αγία Ελένη να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Εκεί λοιπόν είδε αυτό το φυτό. Και εκεί, αφού σκάψαν, βρήκαν τον Τίμιο Σταυρό.
2: Και σήμερα λοιπόν δίδεται στους
1: πιστούς. Ευλογία σε όλους τους πιστούς. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Σήμερα γιορτάζουμε, είναι μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και του χρόνου. Να είστε καλά.
2: Πήραμε και το Βασιλικό.
3: Πήραμε έτσι. Και το Βασιλικό, όλα καλά.
2: Θεωρείτε ευλογία.
3: Ευλογία, μεγάλη, μεγάλη ευλογία.
2: Να είναι η καλά. Κοζάνη γιορτάζει εδώ στον Άγιο
4: Κωνσταντίνο. Ναι, ναι, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στον Άγιο Κωνσταντίνο γιορτάζει.
2: Το
4: ναι,
2: Βασιλικό.
4: Το Βασιλικό και το Αντίδωρο το πήραμε. Χρόνια πολλά.
2: Είναι ευλογία.
4: Ευλογία, να ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ευλογία.
5: Χρόνια πολλά.
2: Πήρατε το Βασιλικό. Πήραμε, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
5: Ναι, ναι. Είναι μεγάλη μέρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Ο Βασιλικός είναι το χαρακτηριστικό σήμερα. Ναι,
5: ναι. Ναι, ναι, θα το πάμε σπίτι.
2: Είναι ευλογία.
5: Ευλογία για όλους μας.
3: Υγεία να δώσει ο Θεός. Και να είμαστε όλοι καλά.
2: Ο Βασιλικός τι ρόλο παίζει σήμερα?
3: Μεγάλη ευλογία για το σπίτι και όλη την οικογένεια. Θα το βάλουμε στο καντήλι μας και θα μας προστατεύει όλο το χρόνο.
2: Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της πίστεως.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι το σύμβολο της αγάπης, της πίστης και της ελπίδας.

Είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι κάνουμε μια έρευνα και αύριο θα παρουσιάσουμε και όλη την συζήτηση που έγινε στην Βουλή μεταξύ του κυρίου Πάρη Κοκουλόπουλου και του υφυπουργού του κυρίου Τσάφου, διότι εκεί περιλαμβάνονται όλα όσα έχουν να κάνουν με την τηλεθέρμανση, αλλά θα παρουσιάσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνέντευξη που είχε πολύ σημαντικές πληροφορίες με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Ματιάκη, που είχαμε εδώ στην εκπομπή μας πρωινές διαδρομές. Έτσι αύριο θα έχουμε ένα βασικό στοιχείο στην εκπομπή μας, στην τηλεθέρμανση στην Κοζάνη, γιατί προκύπτουν θέματα. Καταρχήν 2-3 χρόνια για το ΣΥΘΙΑ. Λέγαμε για την επόμενη θερματική χρονιά. Πάμε για την μεθεπόμενη. Γιατί τα 2 ή 3 χρόνια από την πλευρά του κύριου Τσάφου, η νομοθετική ρύθμιση για τη τηλεθέρμανση? Ποιες οι διαφορές Κοζάνης και Πτολεμαίδας με τους ηλεκτρολέβητες, που αυτό ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν κίνδυνοι? Το θέμα αυτό το θέσαμε στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Ματιάκη, και του είπαμε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι στην περίπτωση της Πτολεμαίδας εκεί υπήρχαν ανακοινώσεις και δεσμεύσεις, όχι βέβαια τροπολογία ειδική στη Βουλή, αλλά υπήρχε μια τέτοια διαδικασία όπου εκ των υστέρων, ενώ ένα χρόνο έλεγαν ότι σε ένα χρόνο θα λειτουργήσει τότε η Πτολεμαίδα 5, οι ηλεκτρολέβητες στην αρχή ξεκίνησαν για να λειτουργήσουν για ένα χρόνο. Τελικά πήγαν 3 χρόνια και αυτό δημιούργησε ένα χρέος, το οποίο βεβαίως η ΔΕΗ δεν το δόρισε αυτό το χρέος, το επέβαλε και τελικά τα κατάφερε και χρέωσε την πλεονασματική ΔΕΤΥΠ με 96 εκατομμύρια μόνο για εκείνα τα 3 χρόνια. Φίλες και φίλοι, και ό,τι άλλο στην πορεία. Και βγήκε να χρωστάει πόσα χρήματα και μετά μπήκαμε στη λογική του 1/3, 1/3, 1/3 και έγινε αυτό που έγινε. Ορίζοντας κάποια στιγμή είναι ότι θα φύγει ο έλεγχος από τις τηλεθερμάνσεις και τις δημοτικές επιχειρήσεις και θα πάμε σε ζήτηση τηλεθέρμανση, όπου θα βρεθεί κάτι και εκεί θα μπει ιδιώτης και θα αναλάβει. Εμείς το έχουμε πει ως σενάριο αυτό, έχει ακουστεί, είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε πει, γιατί κάπου εκεί βλέπουμε τα πράγματα να οδεύουν με συγκεκριμένες κινήσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να αντιδράσουν επί της ουσίας οι αυτοδιοικητικοί, και τότε θα λέμε τι έγινε. Το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι αυτό υπάρχει στα σκαριά και στα μυαλά κάποιων και εφόσον βρουν προϋπόθεση θα το κάνουν για να αναλάβουν συνολικά τις τηλεθερμάσεις, το σύστημα Κοζάνη, Πτολεμαίδα, Μίντεο και ούτω καθεξής, να το αναλάβουν με ΣΔΙΤ και στην πορεία αποκλειστικά με κάποιον ιδιώτη, ο οποίος θα πάρει μονοπωλιακά όλους αυτούς τους καταναλωτές που βεβαίως σήμερα λειτουργεί η τηλεθέρμανση, με ό,τι λειτουργούσε μέχρι τώρα ως ανταποδοτικό σε σχέση με την φθηνότερη ενέργεια που είχαμε. Αυτό όσον αφορά, αύριο θα παρουσιάσουμε τι ακριβώς ελέγχθη μεταξύ του κ. Κουκουλόπουλου και του υφυπουργού του κ. Τσάφου και τι είπε εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Ματιάκης, μια ενδιαφέρουσα εκπομπή αύριο επίσης όπως κάθε φορά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας. Να ρίξουμε μια ματιά και να κλείσουμε λίγο πριν τις 11 με την εφημερίδα Φωνή της Καστοριάς που μας απεστάλλει και αυτή, και είπαμε όλες οι εφημερίδες που μας αποστέλνονται και στεκόμαστε στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων αυτών. Βεβαίως η Φωνή της Καστοριάς είναι εβδομαδιαία εφημερίδα από την Καστοριά και διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα θέματα στο τελευταίο φύλλο της Φωνής της Καστοριάς, της εβδομαδιαίας εφημερίδας, 7,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καστοριάς από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 980.000 ευρώ για τη βελτίωση 2 οδικών αξώνων στον ορεινό όγκο του Γράμμου. Ξεκινάει η ανάπλαση πλατείας στην Καλυθέα της Καστοριάς. Υπογράφτηκε σχετική σύμβαση από τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Κορεντσίδη, η σύμβαση ανάθεσης του έργου. Και ακόμη διαβάζουμε στην ίδια εφημερίδα ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαϊωάννου, στην πρόσφατη επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου, δήλωσε ότι στηρίζει έμπρακτα ένα πανεπιστήμιο που επενδύει στη γνώση, την έρευνα και την τεχνολογία. Μίλησε για το Πανεπιστήμιο και την Πανεπιστημίουπολη στην Καστοριά ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαϊωάννου. Και διαβάζουμε και ένα ακόμη πρωτοσέλιδο θέμα από τη Φωνή της Καστοριάς. Ο Γιάννης Ανδριανός στην Καστοριά για τα σοβαρά προβλήματα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Και αυτό το θέμα έχει να κάνει με την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Καστοριά. Αυτά και από την Φωνή της Καστοριάς, από το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας που μας έχει αποσταλεί.
Και με αυτό τα πρωτοσέλιδα μιας ακόμη εφημερίδας φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής με ειδήσεις, εξελίξεις, νεότερα και ό,τι συμβαίνει μέχρι και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις 11. Από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στην παραγωγή, παρουσίαση και στο μικρόφωνο της εκπομπής, τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια, τους συναδέλφους εδώ στο γραφείο σύνταξης, την Φωτεινή Γαλογάβρου και τον Περικλή Καραφιλίδη, αλλά και σε ρεπορτάζ τη Δέσποινα Μαραντίδου. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τιμή του οργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα $107 ανά βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του Ορμούζ, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μη πανδρομένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμύρια κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη εμπλέκει σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδες βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊκ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Μέρα. Μεσημέρι.
15: Ερτ Φλόρινας.
16: Μουσική.
17: Μουσική.
15: 96,6.
18: Stay tuned.
19: Ενημέρωση.
15: Και 99,1 στα FM.
20: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go, go, go.
2: Earth Florinas, 96,6 και 99,1 στα FM, FM, FM.
1: Stay tuned.
3: Don't ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best, best, best,
4: best, best, best music. Best music.

0: Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση.
1: Ραντεβού
0: με την Έρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρδί γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Μέρα, μεσημέρι.
11: Μέρα.
12: Δίκτυο, δίκτυο.
10: Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. Μουσική, μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.

0: Μουσική. Music. Get ready.
1: Attention. Μέρα, μεσημέρι. Μουσική. Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Stay tuned.
3: Ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best music.
4: Best music.

0: Μέρα. Μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία.
2: Πώς θα βρω άκρη.
0: Μέρα. Μεσημέρι. Μουσική.
3: Μουσική.
1: Δίκτυο.
0: Ενημέρωση.
4: Ραντεβού.
0: Με τη Μέρα Φλόρινας. Μέρα. Μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση. Περικλής Μούλης.
1: Δίκτυο.
0: Μέρα. Μεσημέρι.
5: Earth Florence 96,6 και 99,1 στα FM. Earth Florence.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
13: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
15: Παρακαλώ.
16: Η κυρία Μαρία.
15: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
16: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
14: Σας λέει ψέματα.
16: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
14: Μην τον πιστέψετε.
16: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
14: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
17: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
18: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
19: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
20: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Earth Kozanis και σε δίκτυο με την Earth Florinas θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Ζωμπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Σε καθεστώς εφεδρείας παραμένει ως τα τέλη Μαρτίου του 2027 η λιγνητική μονάδα Πτολεμαϊδα 5 σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Η παράταση λειτουργίας της μονάδας Πτολεμαϊδα 5 αποφασίστηκε μετά και από εισήγηση του ΑΔΜΙΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Εν ώψη του χειμώνα και μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας στον ενεργειακό τομέα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, κρίθηκε σκόπιμο η μονάδα Πτολεμαϊδα 5 να παραμείνει σε καθεστώς εφεδρείας και μόνο εάν χρειαστεί να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία για να ενισχύσει το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. Τις ημερομηνίες διεξαγωγής και το πρόγραμμα της 34ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Κοζάνης. Από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης, η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση, ένα σημαντικός θεσμός για τη Δυτική Μακεδονία, επιστρέφει μετά από 10 χρόνια απουσίας. Στην ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο αναφέρει ότι η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση ανοίγει ξανά τις πύλες της, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την περιοχή. Μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθούν οι δυνατότητες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι καινοτόμες ιδέες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Στην επανεκκίνηση της έκθεσης δίνουν δυναμικό ραντεβού περισσότεροι από 100 εκθέτες. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση και ψύξη στη Δυτική Μακεδονία διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Πτολεμαϊδα. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 12.135.000 ευρώ αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα Γρεβενά, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη Φλόρινα. Σε περίπου 3 χρόνια θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην Εγνατία Οδό για την αναβάθμιση και πιστοποίηση ασφάλειας που εκτελούνται στις 69 σύραγγες. Αυτό απάντησε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας σε ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα με θέμα «Η ταλαιπωρία στην Εγνατία Οδό συνεχίζεται αδικαιολόγητα για τους διερχόμενους οδηγούς την ώρα που δρομολογούνται υπέρογγες αυξήσεις στα διόδια». Εκτιμώντας ότι οι περισσότερες σύραγγες θα παραδοθούν νωρίτερα σε κυκλοφορία, ο Υπουργός χαρακτήρισε απόλυτος αναγκαίες τις παρεμβάσεις παρεμβάσεις που εκτελούνται για λόγους ασφάλειας, καθώς ο αυτοκινητόδρομος είχε σημαντικές ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης. Στην τοποθέτησή της, η βουλευτής Κοζάνης ανέφερε ότι η επίκληση της ασφάλειας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τις στενώσεις, καθώς μάλιστα δεν γίνονται καθόλου έργα στα τούνελ παρά μόνο επιθεωρήσεις και μελέτες, όπως επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού ΑΕ, και σημείωσε ότι σύμφωνα με τους εργαζόμενους η Εγνατία διαθέτει 19 πιστοποιημένες σύραγγες και 16 ολοκληρωμένες κατά 90% σε πλήρη αντιστοίχηση με τις προϋποθέσεις της Διοικητικής Αρχής Σύραγγων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υποκαταστήματος Ελγά Κοζάνης, από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν σε καλλιέργειες πυρηνό καρπών στον κάμπο του Βελβεντού, δεν διαπιστώθηκαν ζημιές από αίτια καλυπτόμενα ασφαλιστικά σύμφωνα με τον κανονισμό φυτικής παραγωγής του Ελγά. Ως εκ τούτου δεν έγιναν αναγγελίες και δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο του Ελγά, το οποίο διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλου με θέμα να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα των παραγωγών οροδακένων και νεκταρινιών στον ευρύτερο κάμπο Βελβεντού λόγω ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε δήλωσή του, ο κ. Κουκουλόπουλος ανέφερε ότι από την απάντηση προκύπτει για μια ακόμη φορά ότι η επταετής αδιαφορία της Νέας Δημοκρατίας και ομοίως η πενταετής αδράνεια των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να εξυγχρονίσουν τον κανονισμό του ΕΛΓΑ έχει σοβαρές επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο. Παράλληλα, από το έγγραφο του ΕΛΓΑ προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η ένταξη της μειωμένης παραγωγής καλλιέργειας σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Για μια ακόμη χρονιά, οι προσδοκίες έρχονται αντιμέτωπες με την καθημερινή πραγματικότητα στα σχολεία. Γερασμένες υποδομές, ελλείψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, καθώς και υπερπλήρη τμήματα. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης. Στο Δήμο Κοζάνης, τονίζεται στην ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι ξεκάθαρες και απαιτούν άμεσες λύσεις. Ασφαλή και πλήρως συντηρημένα σχολικά κτίρια με επαρκή θέρμανση και σύγχρονες υποδομές, άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, ιδίως στην παράλληλη στήριξη και τις δομές ειδικής αγωγής, και οριστική λύση για τη δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση όλων των μαθητών προς τα σχολεία τους. Η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των αναδόχων για την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των αναδόχων για την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα

Με την παραγωγή και την αγορά δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Πανεπιστημιούπολη Σταγίλα Κοζάνης. Ο λειτουργικός προπομπός του πρώτου θύλακα καινοτομίας του Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αποτελεί το πρώτο λειτουργικό βήμα του ευρύτερου σχεδιασμού της πράξης θύλακας υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αναπτυχθεί στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης. Στον πυρήνα του λειτουργικού προπομπού βρίσκεται η σύνδεση της έρευνας με την εφαρμογή. Νέες ιδέες και ερευνητικά αποτελέσματα θα μπορούν να εξελίσσονται σε προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά εγχειρήματα με έμφαση στην ενέργεια και τις τεχνολογίες μετάβασης. Στη νέα διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους πολίτες συμμετέχει το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «Γίνε η φωνή που αναβαθμίζει το ΕΣΥ». Στους θαλάμους νοσηλείας καθώς και στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου και του τμήματος επειγόντων περιστατικών έχουν τοποθετηθεί ειδικές ενημερωτικές πινακίδες με QR code μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο, να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Η έκθεση «Χρήστος Μπουρονίκος» που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στο χώρο πολιτισμού Νικολάου και Ελένης Καρναβά θα παραμείνει ανοιχτή ως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 11.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Αυτή την εβδομάδα παρουσιάζονται δύο ακόμη έργα του διακεκριμένου οικαστικού καλλιτέχνη με θέμα την Αλεξάνδρα, ένα από τα δύο παιδιά που έχουν διαγνωστεί με την σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο B-Pain στην Ελλάδα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών επιδιώκει να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την νόσο, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύναμη της τέχνης ως μέσο γνώσης, κατανόησης και ανθρώπινης σύνδεσης. Το δεύτερο Drum Day θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Κοζάνης με ελεύθερη είσοδο. Η Drum Maniacs με τους Κοζανίτες Μανώλη και Σωτήρη Κουτσονάνο, Φώτη Βακουφτσή, Νίκο Καλίβα και Στέφανο Μηχανατζίδη θα χαρίσουν στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση υπό τους ήχους των τυμπάνων. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα ολοκένουργιο τραγούδι λοιπόν ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, με ένα ντουέτο ανάμεσα στο Πάνο Βλάχο και την Βιολέτα Ίκαρη. Έτσι ξεκινήσαμε στα 20 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας, και αυτό που είναι χαρακτηριστικό αυτών των ημερών είναι βέβαια η ψύχρα, η οποία ήταν και ξαφνική αλλά αναμενόμενη, γιατί μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι ότι θα συμβεί. Έτσι λοιπόν δεν θα ανέβει η θερμοκρασία παραπάνω από τους 24 βαθμούς το μεσημεράκι εδώ στην περιοχή μας, 22 θα έχουμε εμείς εδώ, ενώ η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι στους 11 βαθμούς.
1: Όχι, όχι. Α, πα, πα, πα. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι. Α.

0: Η Σουερέ ήταν το συγκρότημα που ακούσαμε, η υπερηφάνεια το τραγούδι του, σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και σε στίχους της Μερόπης Γραμμένου. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Φέρνει μια γιορτή λοιπόν σήμερα. Ο Άγιος Νικήτας έχει τη τιμητική του. Μεγάλο μάρτυρας της Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 15 Σεπτεμβρίου, την ημέρα αυτή βέβαια γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Νικήτας. Να πούμε ότι ο Νικήτας καταγόταν από επιφανή οικογένεια Γότθων της πέραν του Ίστρου ποταμού. Από μικρό παιδί έγινε χριστιανός χάρη στον τοπικό Μητροπολίτη Θεόφιλο. Και μάλιστα για την πίστη του μαρτύρησε επί της πειράς. Στον Νικήτα λοιπόν που γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
2: Μάλιστα.
1: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω
2: για να ξυγνώ του πόνου.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Εδώ πάει, εδώ πάει. Πίνω.
1: Να, με μπέρδεψε και το ξέχασα τώρα.
2: Δεν τα ξέρετε παρακάτω, για να μπορεί να τα χρωστάει, του κάνουμε ένα γραμμάτι, έτσι, κάτσε κάτω. Α, μάλιστα. Έπιασε κοκκίτη στο λιξουλόγιο.
3: Στην υγειά του νοικοκύρη, στην υγειά της γενεθλίουσης και γενικώς στην υγειά πάντων και πατσών.
2: Πασών των Ρουσιών, βοήθειά μας.

0: Ο ξεχωριστός και μοναδικός Σταύρος Χιόλας μαζί με τη Μαρίζα Ρίζου ήταν στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο είναι και αυτό πρόσφατο. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τη Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός τώρα στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Στη χώρα μας πάλι η Παγκόσμια ημέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε όλα τα σχολεία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Βέβαια εμείς πρέπει να περηφανευόμαστε για αυτή τη δημοκρατία, την είχαμε από την αρχαία, από την αρχαιότητα, τη φέραμε εμείς στον κόσμο, είναι και η δημοκρατία μια λέξη που αποτελείται από τον Δήμο που είναι ο λαός και το κράτος, άρα σημαίνει ότι ο λαός πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή σε ό,τι αποφασίζει το κράτος. Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας η σημερινή.
1: Άσε με και εσύ, αλλά τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά μέρα που είναι, ας μην γκρινιάξουμε, άντε, άντε.
2: Λόγω της ημέρας, πού θα πάει, δεν θα ξημερώσει αύριο, θα ξημερώσει.

0: Ένα τραγούδι του Αλυσμόνη του Μάνου Λοΐζου σε στίχους της Κωστούλας Μητροπούλου και ερμηνευμένο από τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Δήμητρα Γαλάνη ήταν ο δρόμος που μόλις ακούσαμε. Πάμε στην επόμενη ευρωπαϊκή αυτή τη φορά ημέρα που είναι κατά του καρκίνου του προστάτη. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ανδρικό πληθυσμό της Γυραιάς Υπήρου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός των υπόλοιπων πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευτεί στο 70% των περιπτώσεων. Και αυτό βέβαια αν διαγνωστεί εγκαίρως. Γι' αυτό καλείται λοιπόν ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο του και να υποβάλλεται σε εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δίκτυου. Όσο για τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, η φυλή και φυσικά η διατροφή. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη η σημερινή.
1: Ο καρκίνος του προστάτη αντιμετωπίζεται.
2: Κινητοποιήσου. Μη μένεις άπραγος.
3: Εξετάσου τώρα.
4: Γρήγορη δράση. Άμεση εξέταση. Για να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη.

Μια παρότρεση για ζωή λοιπόν από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το τραγούδι «Ζήσε», και πάμε στην επόμενη διεθνή ημέρα που είναι της μειοτονικής δυστροφίας. Τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ θεσπίστηκε για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με μια διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα. Η Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας αποτελεί μια ετήσια καμπάνια ευαισθητοποίησης που προωθείται από περισσότερους από 50 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με αυτή την πάθηση. Στόχος της είναι να αυξήσει την ενημέρωση για την νόσο στο ευρύ κοινό, να φέρει σε επαφή ερευνητές, φαρμακευτικές εταιρείες, επαγγελματίες υγείας, φορείς, χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους για την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη φαρμάκων για αυτή την πάθηση. Ενώ η επόμενη παγκόσμια αυτή τη φορά ημέρα είναι η ευαισθητοποίηση για το λέφωμα. Αυτή καθιερώθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του Συνασπισμού κατά του Λεμφώματος, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που περιλαμβάνει στις τάξεις του 49 σωματεία πασχόντων από λέμφωμα από 36 χώρες. Όσο για το λέμφωμα, είναι ένα είδος καρκίνου των λεφοκυττάρων. Η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου.

0: Ένα τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα ήταν αυτό που ακούσαμε, είναι «Σκοτάδι» ο τίτλος του, και πάμε να θυμηθούμε έναν μεγάλο μας κωμικό ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το 2008. Το 2008, ο Σταύρος Παράβας είναι αυτός ο ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε στις 15 Απριλίου του 1935 από γονείς Μικρασιάτες και ήταν ο μικρότερος από τα 5 αδέρφια του. Τα πρώτα μαθήματα υποκριτικής τα διδάχτηκε το 1952 δίπλα στον ηθοποιό Θεόδωρο Έξαρχο. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα σπούδασε στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη. Η πρώτη του επαφή με το Σανίδη ήταν με το θείασο της κυρίας Κατερίνας, το έργο «Το πρώτο ψέμα» του Γιώργου Ρούσου. Ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε διάφορα θεατρικά με τον Τίνο Ηλιόπουλο και τη Βίλμα Κύρου. Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1960 στη ταινία «Χριστίνα» του Γιάννη Δαλιανίδη, με πρωταγωνιστές τον Τίνο Ηλιόπουλο, την Τζέννη Καρέζη και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Ακολούθησαν και άλλοι ρόλοι, τον κατέστησαν χαρισματικό και φοβερά έξυπνο και ευφυή ηθοποιό. Συνέχισε τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις στα μέσα της δεκαετίας του 60, έδωσε σάρκα και οστά στο διαβόητο Φίφι σε αλλεπάλληλες ταινίες όπως ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, Μπετόβεν και Μπουζούκι, ο Φίφις ο Αχτύπητος. Βέβαια έκανε πολλούς ρόλους, όχι μόνο του Φίφι. Να πούμε ότι συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου, ενώ έλαβε μέρος σε 47 περίπου ταινίες. Το Φεβρουάριο του 2008 εισήλθε στον Ερυθρό Σταυρό με επιπλοκές στην καρδιακή του λειτουργία. Έπειτα από πολύμηνη μάχη άφησε την τελευταία του πνοή στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 από ανακοπή καρδιάς.
1: Χριστός και Απόστολος, πώς είσαι έτσι, μωρί? Αχ, με το Καραϊσκάκι σε έκανε η μάνα σου. Χριστέ μου, τι καλιαρντοσύνη. Αντέ, κοριτσάκι μου, κι αν γυρίσω την κόρη του Δράκουλα θα σε φωνάξω αν δεν πήγαινε.

0: Θα μείνουμε στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου. Θα θυμηθούμε και έναν άλλον ηθοποιό, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1909, στο Κάιρο της Αιγύπτου. Είναι ο Δήμος ή Δημήτρης Σταρένιος, ο οποίος υπήρξε ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Η κινηματογραφική του ατάκα «Μας αγαπάνε οι Γερμανοί», «Σαν φίλοι ήρθαν», έμεινε ιστορική. Όπως ιστορικός έμεινε και ο ρόλος του Γερολαδά στο «Χριστός ξανασταυρώνεται». Να πούμε βέβαια πως το 1932 ήρθε από το Κάιρο στην Ελλάδα και γράφτηκε στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ως εξαιρετικό ταλέντο. Το 1933 έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο με το θείο σου της Αλίκης Θεοδωρίδου, ενώ το ταλέντο του αναγνωρίστηκε αμέσως και το γεγονός αυτό του άνοιξε το δρόμο για να συνεργαστεί με σχεδόν όλους τους μεγάλους ηθοποιούς της ελληνικής σκηνής. Στα χρόνια της κατοχής μάλιστα είχε και αντιστασιακό ρόλο. Στο κινηματογράφο πάλι εμφανίστηκε το 1943, κρατώντας ένα μικρό ρόλο στη δραματική ταινία του Γιάννη Χριστοδούλου «Μάγια η Τσιγκάνα». Τη δεκαετία του 70 εμφανίστηκε και στη τηλεόραση με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή του στο σύριαλ του Βασίλη Γεωργιάδη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ο Δήμος Σταρένιος, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 23 Οκτωβρίου του 1983 σε ηλικία 74 ετών.
1: Και τώρα άσε το καλό. Άσε το καλό. Άντε πήγαινε. Άντε πήγαινε. Είσαι ένας μπουμπουνοκέφαλος. Δεν αξίζεις μια δεκάρα. Και είσαι και κλεφταράκος. Νόμιζες πως θα παίξεις μαζί μου, ε? Πως θα με διπλώσεις εμέ. Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα μου φάει εμένα τρεις λίρες. Θα μου τις πληρώσεις. Θα μου τις πληρώσεις. Και θα πεις και ένα τραγούδι. Άντε στο καλό. Άντε στο καλό. Άντε στο καλό.
2: Να δούμε πως θα τα κουβαλήσεις στον άλλο κόσμο. Μωρέ ξυπόλυτο θα σε θάψουνε γερό τσιφούτα, ρε.

0: Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα. Η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μεθαύριο. Αύριο δεν θα τα πούμε από κοντά. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας ήταν ο Σωτήρης Νάστος από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ευχές από εμάς για ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Αρκεί μου κανένα ουσιαστικό.
2: Ωραία, λοιπόν, δεν μα πέρα κανένα ουσιαστικό. Και φυσικά κανένα φυσικάκι, κανένα μυδελάκι, ένα φουτουκάκι, κανένα κρακεράκι με λίγο βουκεράκι. Σαλαμάκι, ζωμπονάκι, σε καμιά ελίτσα, καμιά σερδελίτσα. Βράσε καμιά ντουζίνα αυγά. Αυτά κάνε, έτσι, με μια μακιονέζα και μερικές, μερικούς τσίρους κάνε. Α, πού είσαι, Νάντα. Φτιάξε εκεί πέρα και μια μακαρονάδα με κοιμάκα λουκακού. Έτσι, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώς φροχή.
1: Εντελώς φροχή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δόμοκου. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρέφων υπηκών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το εφάπαξ επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία, οι Δήμοι προσπαθούν να ζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονή των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται φάπαξ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια, νεόνυφα ή νεογέννητα, έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δούνε στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, mm-hmm. πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοντζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοντζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και κρατήρες σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε επίπεδο Δήμων, γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας, σε επίπεδο Δήμων Δημοτικών Ενωτήτων. Για να σας πω, πολύ σύντομα να σας πω, η Δυτική Μακεδονία, μισή περιοχές, δηλαδή και οι Δήμος Ιωαννίνων, με συγχωρείτε, νομός Περιφερειακών Δήμων Ιωαννίνων, Περιφερειότητα Κοζάνης και Περιφερειακών Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα διπλανή λίμνη, οι διπλανές περιοχές ενώτες. Είμαστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τις γεννήσεις κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς, σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως την κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε. Που
0: μάλιστα.
2: Έχει σημαντική μείωση των γεννήσεων. Μόνο θετικά, με ένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά, γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα, πάμε από το υλικό, πάμε στο γενικό. Καταρχάς, πρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσουμε, ανεξαρτήτως τώρα που βρισκόμαστε στις περιφέρειες, ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δήμους, δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει, ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως να προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσελκυθούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Πάμε επομένως στο ζήτημα. Θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές αναλύσεις, ένα. Mm-hmm. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές αναλύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι, συνορεινή και μηνωνή περιφερειακή Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους. Μόνος χρειάζεται αυτό με παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. και εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύσεις υποδομές. Εντάξει. Mm-hmm. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι ποια είναι και δική κατεύθυνση που πρέπει να τελειώσουμε. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το κλίμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Εντάξει. Και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα, βλέπετε τι κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό.
2: Μετά τα 45, μην μου λέτε μετά τα 45, θα μπορώ να μου πείτε μετά τα 35-40 και μετά τα 45. Μετά 45
0: με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μέσος όρος ηλικίας που κάνουν οι γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο τους παιδί είναι γύρω ανάμεσα στα 31,5. Λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσος όρος. Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από το 35, ένα τμήμα μάλλον των γυναικών πάνω από το 35, στον βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, όπω η δυνατότητα σύλληψη μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφύγουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα. Ναι,
2: η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε στη χώρα μα 65.000 γεννήσει φέτο, πέρσι. Εντάξει, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μεγάλε εκτιμήσει δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρότι αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο. Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση, όχι αύξηση μιας ηλικίας στην απόκριση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από τους υπόλοιπους, διαφοροποιούμαστε από άλλα, σε άλλα πράγματα, εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερες γυναίκες που κάνουν, αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένες και προσφέρουν στην απορριφθμένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό η αύξηση μέσης ηλικίας, παρόλο που δεύτερο το τελευταίο, η προβληματική αναπαραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβληματική αναπαραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%, είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θα κάνω παιδί 40, ότι με την υποχρεωτική είναι αναπαραγωγή.
0: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών, υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς, άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
2: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι οι γυναίκες ηλικία 40 με 50, το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγματών. Πόσα παιδιά κάνουμε. Πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Ναι. Δεν είχε το χρόνο να σου εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοντζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
2: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
2: Αυτοί που έχουν μείνει δάφυγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται σε Γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
2: Να κρατήσουν και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε mm-hmm. να υπάρχει οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί έτσι. Τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοντζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για τον κύριο Κοντζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα. Και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς

0: που η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιό αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Και τι εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη ιδέα είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιώσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της τραπεζίτσας.
0: Ναι, πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβειας να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα του ΑΟΥ. Αυτή την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα, προφανώς δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επιγείς και τις νεάριες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. 4 σύλληψεις ανηλίκων και σύλληψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι σύλληψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες όλες μαθήτριες της 3ης Γυμνασίου. Αυτό που είναι δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της 4ης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελία ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε με λιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
2: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων, που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ, διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια τάθηκε από την εφηβεία της, από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψε ο πατέρας του παιδιού αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ

0: Διακομίστηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεόγνου. Γιώργο.
1: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκριναν το νεογνό, γιατί νεογνό είναι, ναι. Στην ουσία δεν είναι καν βρέφος.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μεθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Κατά τη μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο, εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάστασή του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την Earth Pirgu είναι μαζί μας. Χρήστο.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και βόρεια της Κυλλήνης, προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπη τις πρωινές ώρες. Μάλιστα ο ίδιος από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο, ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλήνη, και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρ στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το βυθισμένο πλωτό σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, Βίκη, συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 59χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη, προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015. Και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε εκτίσει 2 ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, Βίκη. Αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι, να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χθες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψιακή θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, Βίκη, από την πλευρά του Δασαρχείου. Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου με την βοήθεια καμερών να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρουνων από τις περιοχές Κάτω και Άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επικύρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την εμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβη, και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαληθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή μας θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλεζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε μάλιστα, η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κατοικοί εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας, η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
6: Βγήκε και στην πόλη αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους προκειμένου να θερμαθούν και να σπάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάς, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις αυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν βέβαια σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές, στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται, με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος συντροφόρος Ορίζοντας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου Ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενέβη και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝΑ, την ελληνική επικράτεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
8: Ναι, Βίκυ, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις φέτος. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων. Με αποτέλεσμα, αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στον δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαρία και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιέργειές τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης, στις φετινές δηλώσεις προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες, τους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνσεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κ. Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για δύο νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιεράπετρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά δύο διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία. Ναι. Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στη θέση Καθαράδου στο Κουτσουνάρι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιεράπετρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, το τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχικές μονάδες παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρο των δημοτικοποιών. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι ένα θετικό βήμα, γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή τη Σελούντας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτήτο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο ουσιαστικά, το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα κενού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μα λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ δεν είναι μια καινούργια υπόθεση, λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά. Με αφορμή την καταγγελία έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μία λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μία υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ανενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
12: Βήκε σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνισή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κύριος Ταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άμμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
13: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι η μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα, ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί όσοι θα φύγουν, θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η ΣΑΜΟ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμης. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 47χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχέας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρύβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
15: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την 3η 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους Cool Crips με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και στην νοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του, η μητέρα ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός σε 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου. Η διεύθυνση ορχήστρας θα την έχει ο Γιώργος Αλπής και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταληκτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Διαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναφιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βραδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος». Σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο Ματωμένος γάμος, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο, λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο Ματωμένος γάμος εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείες σε κάτι δίθεν ιατρία εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν τους ενότητες του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνκ Γι. Στον ανακριτήδιο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωπη ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές του Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες ηρωές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Το ανακριτή η μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις κυρίες και κύριοι και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας δάχτυρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αγγλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν εάν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί συναμόλυβη ύπνη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνά Αττικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι τα σενάρια, τι λένε, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίσει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουν, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Ένας νέος συγγραφέας, ένα νέο πανκέφαλο για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολο και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεση που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα, στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
4: Ναι.
3: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
4: Ναι.
3: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 λεπτά το λίτρο.
4: Ναι.
3: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
5: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
4: Όχι, Παναγιά μου, μην.
3: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα, ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
5: Με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε που κινούνται οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες, εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Εν αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλειό στο κρίσιμο για την ασυπλογία στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Έλενα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεσης πέρα από τα στην Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα ειδικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε,

0: κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο, λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ-Μαντέμ.
1: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, που συνεχίζεται, και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πίεση στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές, και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, όσο ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, Έλενα.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου λέγει αυτό ακριβώς, ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, κατά 2 πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κιέβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά δηληστηρίου, ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βγάζοντας πάντως την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία, θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως, να σου επισημάνω κλείνοντας ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα, προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις, απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαξιών.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτήριο ιδρύθηκαν σήμερα 2 γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την

0: Πρέπει να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
1: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμ στα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν συμπληρώσει στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέα, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέα του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμογή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρτ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή και στις 2:45 η γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ενδεχομένως να πρόκειται για το σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία, όπως είπαμε, έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο στεναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν και οι δύο γιατροί, όπως λέει, βρίσκονται στο δωμάτιο. Δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23 ζητούν από τη γραμματεία να καλέσει το 166 και όπως έχει καταθέσει και η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορούν να τον επαναφέρουν δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7 και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στην τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξηγήσει ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
2: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κυρίου Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εν καιρό στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
3: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εν καιρό, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη.
4: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Τώρα την ανάγκη να εντοπιστούν οι απατεώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημένοντας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος πήγε τρεις φορές στο μοιραίο ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
5: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλουμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεγκτές εξαπατήθηκαν.
6: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
7: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
6: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
8: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φαίνεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίσουν είναι βαρύτατο. Αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωρή.
0: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
9: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Δημήτρη Πετρόπλο, και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
10: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα. Στη κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
11: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της, της υποβολής, θα έλεγα.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
10: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι?
11: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
10: Μάλιστα.
11: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Απίστευτο το που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε στις αισθητικές ιατρικές πράξεις, που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβτικές πράξεις, όπως μπότοξ κτλ., φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήμματα τύπου Airbnb. BNB, γύρω τα σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο Τυρίς Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρώνουν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
12: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε διαδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους και τα οποία οι οποίοι χώροι
10: να έχουν... κατάλληλα εξοπλισμένους εννοείται.
12: Εξοπλισμένους βεβαίως και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι κάποιες πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη που λέγεται η ατομική ευθύνη.
0: Υπάρχει ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε, χαρακτηριστικά δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης Άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά με κοιτιάσεων, όπως επισημαίνει. Πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Η Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων. Πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
13: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
10: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
13: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στο Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Ερτ Νιούς ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Επίσης, σε εσένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προτεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα πάρει, θα ανακοινώσει όπως είπε και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε διαφορά την συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση δηλαδή θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
16: Η πρώτη δήλωση του Λία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας λοιπόν δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οι δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
0: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
17: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο νομίζω καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν κάποιο, ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
17: Καλογνωσμένες αποφάσεις δικαιοσύνης και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην συνέντευξη στο Sky, ανέφερε πως καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκριτη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευση στην Αριοπάγου και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρείται εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκριτη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αρχή Ανθρώπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη δημοτική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το δεύτερο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Κασιδιάρη μέσα στη φυλακή και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο Υπουργός Πρωθυπουργό κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είπε πρέπει να κάνει ό,τι είπε ναι από το κέντρο για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
17: Την υπονομεύουν, ενώ να αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασίας του πολίτη κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδη. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ακόμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Κασιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
8: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
18: Υπάρχει ένας νόμος, το 23, αυτός ο νόμος γνωρίζει.
8: Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
18: Πάντως,
8: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιο κόμμα από τους Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
0: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από τον Ευαγγελία Μπαλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
19: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
20: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ανεμφάνιση του Κασιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
19: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
0: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Κασιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, επιχειρήσε να βάλει τέλος στα σενάρια εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοτικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήριση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει το επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη στην Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, του δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων φασισμών. Διέξοδο είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης για τις Χρυσές Αυγές ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν διώκεται για τις ιδέες του και τις πεπιθήσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
0: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής.
1: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
2: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα 2 εγκλήσεις να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ενώ ο βαρυπενήτης Αλκέντ Ριζάη έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητούρσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντ Ριζάη, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
15: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο μέσα στις φυλακές μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι 2 εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και 3 άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παραχή των πρώτων βότιων, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα άντρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού για να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
0: Αγγέλη Μητρούς, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία, η οποία φαίνεται ενδοδιαπηλή να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσσα οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
22: Για πρώτη φορά λοιπόν
3: οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων αστυνομικών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν τις διεκδικήσεις τους απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Οι στόχοι τους είναι βεβαίως διαφορετικοί. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης όπως χαρακτηρίστηκε δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά. Mm-hmm. Όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Ανάστα Κασάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Έλενα.
4: Ακριβώς, και οι προειδοποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές στο τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποιήσεις από έναν πρώην τεχνικό τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία θα λέγαμε την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μία συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μία αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μία συνάντηση του Sam Altman, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό Πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Sam Altman, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε αυτό του ο ίδιος, ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, ωραία, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
0: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλος εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
5: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με τον τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνε επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
0: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στα δικαστήρια της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
7: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. Κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της κατάθεσής του. Είπε ότι το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών ο κύριος Καρακώστας, ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Βόλη των Ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την RTV Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16 του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός άκησε το χάρτμπολο στο πρώτο κύπελο της χρονιάς. Το Super Cup κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση, ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι η Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι, η Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
9: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
5: Και σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή με ένα συγκρότημα που πραγματικά έχουμε αγαπήσει τα τελευταία χρόνια, του Σέζρα Collective. Εδώ στα 4 λεπτά μετά τις 3, θα πούμε σήμερα της Τρίτης, 15η μέρα του Σεπτέμβρη, ακριβώς στα μέσα του μήνα, σε ένα πιο δροσερό περιβάλλον, αναμφισβήτητα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης και μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 4. Άλλη μια εκπομπή με πολλές νέες παραγωγές, με ένα ταξίδι σε διάφορες πλευρές του πλανήτη για να συναντήσουμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που έχουν στην αγορά αρκετά καινούργια πράγματα. Μαζί με τον Σωτήρη Νάστο στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινα, στον Χρήστο Τζοβανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ενώ στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, για άλλη μια μέρα αυτή την ώρα ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. El Corazon, από την επιστροφή λοιπόν των Ezra Collective στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Μας ακούτε μέσω των συχνοτήτων της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας στα FM και βέβαια μέσω διαδικτύου, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στο erteco.gr. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 55 λεπτά. Έχουμε να ακούσουμε πολλά.

Αυτά λοιπόν και για ακόμα μια φορά ανατρέξαμε στο άλμπουμ των Ezra Collective, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και αξίζει της προσοχής σας, όπως της προσοχής σας αξίζουν και οι City of the Sun. Αυτοί ξεκίνησαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, εκεί διαμόρφωσαν το βασικό μουσικό τους προφίλ πριν βγουν στις μεγάλες αρένες. Έχουν σαν βάση την indie rock, αλλά έχουν ενσωματώσει με έναν έξυπνο τρόπο στον ήχο τους στοιχεία από τη Latin, τη folk αλλά και τα blues. Έτσι, παρότι παίζουν οργανική μουσική αποκλειστικά, αυτό δεν τους κράτησε πίσω, αλλά αντίθετα τους άνοιξε το δρόμο και ήδη έχουν αναγνωριστεί διεθνώς οι City of the Sun. Μάλιστα κατάφεραν να κάνουν απανωτά sold out lives, ενώ έχουν μοιραστεί τη σκηνή και με τους εμβληματικούς Thievery Corporation. Ο καινούργιος τους δίσκος είναι το Under the Moon και πραγματικά αξίζει της προσοχής μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα παρουσιάσουμε δύο τραγούδια από την δουλειά των City of the Sun. Πρώτο αυτό εδώ, Cuidad del Sol. Ενώ σε λίγο θα έχουμε μια συνεργασία του με τον Gizmo Varivas στο Vuela.

υψηλού επίπεδου παραγωγή, το άλμπουμ των City of the Sun. Cuidad del Sol, το πρώτο από τα δύο τραγούδια που επιλέγουμε από το άλμπουμ που αξίζει πραγματικά να αναζητήσετε. Και το δεύτερο είναι, όπως είπαμε και πριν, η συνεργασία που κάνουν με τον Κίσμο Βαρίγιας στο Βουέλα. Από την ίδια δισκογραφική δουλειά και αυτό, για να το θυμηθούμε.

Δύο γεύσεις λοιπόν από το άλμπουμ των City of the Sun και τώρα σε κάποιους παλιούς μας γνώριμους, στους εμβληματικούς Ελβετούς Yellow. Αυτό το συγκρότημα της ηλεκτρονικής μουσικής που έρχεται από πολύ μακριά, από το μακρινό 1979 και βέβαια με μια πλούσια δισκογραφία και με μια αναγνωρισιμότητα και γενικότερα με δισκογραφικές δουλειές που έχουν βγει πολύ έξω από τα σύνορα της μικρής Ελβετίας σε όλο τον κόσμο, μεγάλες επιτυχίες, τι να θυμηθούμε, να θυμηθούμε το The Race, να θυμηθούμε το The Secret of My Success, το Uncle Buck, το The Simpsons, έχουν ένα νέο τραγούδι, ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ και πάμε να το ακούσουμε σε πρώτη μετάδοση. Breakout είναι η Yellow.

up-tempo διάθεση στο νέο single Warhouse με το Simple Pleasures. Περιμένουμε μια ακόμη δουλειά από τους Βέλγους, τους Warhouse, τα 26 μετά τις 3 εδώ στην Ερτ Κοζάνης. Το ταξίδι μας συνεχίζεται και τώρα στην Μπόκοτα της Κολομβίας για τους αγαπημένους Balls. Sunday Forecast. Με αυτό θα φτάσουμε στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με νέες παραγωγές και σήμερα αλλά και αύριο εδώ στην Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας. Σε λίγο έρχονται οι νέοι Simple Minds.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας, αφήνουμε τους Bulbs. Είπαμε ότι θα ακούσουμε τώρα κάτι από τους Simple Minds, ένα ολοκέντρωγιο single, πλήρης η επαναδραστηριοποίηση των Simple Minds. Τον Ιανουάριο έχουμε το νέο του studio album, ενώ ξεκινάνε και μια νέα παγκόσμια περιοδία με το ευρωπαϊκό σκέλος να έχει ήδη ανακοινωθεί. Πρώτο δείγμα λοιπόν από την επερχόμενη δουλειά των βετεράνων Σκοτσέζων με τη μεγάλη ιστορία στην παγκόσμια δισκογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις μέρες μας είναι αυτό εδώ, το Beginner Boys.

Νέο τραγούδι όμως μετά τους θρυλικούς Simple Minds έχει και ένα άλλο συγκρότημα το οποίο έχει τη δική του ιστορία, όχι τόσο μακρόχρονη βέβαια όσο οι Simple Minds, οι οποίοι έχουν 50 χρόνια στη δισκογραφία. Ωστόσο η War on Drugs είναι μια μεγάλη δύναμη στον alternative χώρο και αυτό εδώ που θα ακούσουμε είναι ένα από τα καινούργια τους, Who's That, The War on Drugs.

μετά τους The War on Drugs να επιστρέψουμε στην εγχώρια alternative σκηνή και να σταθούμε στους Victory Collapse. Έχουμε μετά από αρκετό καιρό μια καινούργια ηχογράφηση και είναι στο άλμπουμ το καινούργιο που ετοιμάζουν, το Non-Player Characters. Αυτό θα είναι το τρίτο άλμπουμ για τους Victory Collapse. Αυτό που ακούμε, το πρώτο single του δίσκου, έχει τον τίτλο Industry of Purge.

Για να συνεχίσουμε με ένα βρετανικό art rock συγκρότημα που έχει σαν έδρα το Λονδίνο της Αγγλίας και αναφερόμαστε στους Django Django. Έχουν κυκλοφορήσει 5 albums, σχηματίστηκαν το 2009. Είχαμε παρουσιάσει και το 2023 το τελευταίο τους άλμπουμ. Τώρα θα επιστρέψουν τον προσεχή Νοέμβριο με το καινούριο τους, τον Doveland. Από αυτό ακούμε το Dirty Hotel Blues, Django Django.

και από τους Alt Rockers, τους Django Django από το Λονδίνο και τη Μεγάλη Βρετανία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Godspell Soul Funk των υπέροχων The Woman Sisters. Οι τρεις αυτές γυναίκες που αποτελούν τους The Woman Sisters, μια μπάντα από τις κορυφές στο είδος αυτό. Νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Ακούμε το I Just Don't Want You.

Donna Smith, Satisfied. Έχουμε ακόμη 6 με 7 λεπτά στη διάθεσή μας και θα κλείσουμε με δύο τραγούδια. Το ένα έρχεται από τον Johnny Marr, πρώην μέλος των Smith, στον Electronic. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη solo του καριέρα. Ετοιμάζει μάλιστα ένα δίσκο να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Και αυτό εδώ που θα ακούσουμε, το Each Time, είναι ένα από τα singles του δίσκου. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με Ellie Goulding.

τα κλασικά κιθαριστικά solo του Johnny Marr, ο οποίος εδώ βέβαια γράφει μουσική, στίχους, ερμηνεύει και όλα στο τραγούδι αυτό, όπως είμαι από το πρώτο άλμπουμ που έρχεται. Τελευταία μας επιλογή για σήμερα, με νέες κυκλοφορίες θα συνεχίσουμε και αύριο, είναι ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Αγγλίδας Ellie Goulding, ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά πριν από περίπου μια εβδομάδα. Έχει τον τίτλο I Know Too Much και είναι η έκτη της δισκογραφική δουλειά. Αυτό είναι το Jealousy. Στην ρύθμιση του ήχου στην Earth Florence ήταν ο Σωτήρης Νάστος. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρύθμισε τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και φυσικά στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Γκουτζιδομήτρος. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης, σε λίγο σύνδεση στις 4 με το Earth News Radio. Γεια σας!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για 2 παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Romantic και Alice Russell στο ξεκίνημα της εκπομπής Traveling Song και νομίζω ότι ήρθε και τέριαξε σε αυτό το απόγευμα Τρίτης, Τρίτη και 15 Σεπτεμβρίου, στα μισά του μήνα που είναι ο μήνας του, που ξεκινάει το φθινόπωρο και σήμερα το νιώσαμε από το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας, ανοίγοντας το παράθυρο και βγαίνοντας έξω, λες τι έγινε τώρα, φθινοπόριασε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 7 λεπτά μετά από τις 4, είναι ο κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και είμαστε και στο erteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο και Κωνσταντίνα Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Σαν Μπορντέρ και Σαν Μπιαντάφρικα. Από το καλοκαίρι το έχουμε φέρει αυτό το τραγούδι μαζί μας, το έχουμε βάλει στις αποσκευές μας. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε από τα φετινά Emmy που ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει αποκτήσει τηλεόραση με παραγωγές που επενδύουν σε αυτές τις φιλόδοξες ιστορίες, κινηματογραφική σκηνοθεσία φυσικά και ερμηνείες υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Και έτσι λοιπόν είχαμε τα Emmy και μεγάλος θριαβευτής της βραδιάς ήταν το Widow's Bay. Μια σειρά που συγκέντρωσε συνολικά 14 βραβεία από 19 υποψηφιότητες, υπολογίζοντας τόσο την κεντρική τελετή όσο και τα Creative Arts Awards που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η σειρά απέσπασε το Emmy καλύτερης κομικής σειράς, ενώ σημαντικές διακρίσεις πήγαν στον Matthew Reese, την Kate O'Flynn, τον Steven Root, τη δημιουργό Katie DePoult και τον σκηνοθέτη Hiro Murai, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μία από τις παραγωγές που σημάδεψαν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Θρίαμβος λοιπόν για το Widow's Bay.

0: όσον αφορά πάντως την κατηγορία δράμα, το The Pit είναι αυτό που ξεχώρισε.
1: J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère.

Body Flows, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και εμείς εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι θα πάμε να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι εκεί θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που κάπως το έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι στο δικό μας μυαλό, και να πούμε και τρόπους επικοινωνίας φυσικά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 9-36 για να βρισκόμαστε σε Facebook και Instagram, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, εκεί θα δώσετε το στίγμα για το τι κάνετε σε αυτό το απόγευμα Τρίτης και πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά για τις 4:30 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στις μουσικές μας εδώ στο Cosmos 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Αρχές Οκτωβρίου η εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, είπε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο απατεώνας που απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

σε δεκαετίες 80. Και πριν λίγο μάθαμε πως η Κατρίν Ρίγκερ, μία από τις σημαντικές προσωπικότητες στη γαλλική pop και rock μουσική και τραγουδίστρια αυτού του θρυλικού ντουέτου, που η φωνή της πέρασε τα σύνορα της Γαλλίας φυσικά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Ίδρυσε μαζί με τον κιθαρίστα Fred Shinshin το γκρουπ αυτό, τους Rita Mitsouko, και ήταν ένα από εκείνα τα ασυνήθιστα αλλά επιτυχημένα συγκροτήματα της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 80. Μεταξύ των πιο γνωστών τραγουδιών τους είναι και το Άντι και το Σε Κομσά, και μετά το θάνατο του συντρόφου και μουσικού συνεργάτη της το 2007 αποσύρθηκε αρχικά από τη μουσική, αργότερα επέστρεψε στο προσκήνιο και συνέχισε τη μουσική κληρονομιά του συγκροτήματος. Έφυγε λοιπόν στα 68 της. Είχε γεννηθεί στο Παρίσι 18 Οκτωβρίου του 1957. Και έτσι ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Καλησπέρα ξανά.

φορά έδωσε αυτό το τραγούδι στο Jungle το 2023. Back on 74. Έχουν καινούργιο υλικό από τα μέσα Αυγούστου. Και είναι από εκείνες τις σπάνιες πια περιπτώσεις θα μπορούσες να πεις που κάθε δίσκος τους ακούγεται από την αρχή μέχρι το τέλος το ίδιο ευχάριστα και όλα τα τραγούδια έχουν κάτι να πούν και ξεχωρίζουν. Είναι από τις μπάντες, είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό το Back on 74 είναι και το τραγούδι που τους άνοιξε πιο πολύ την πόρτα στο δικό μας κόσμο. Λοιπόν, έβλεπα τώρα και είπα να σας το πω γιατί μου κάνει εντύπωση αυτός ο αριθμός ότι η έκθεση του Renoir στη National Gallery του Λονδίνου που δεν έχει ακόμη ανοίξει έχει ήδη σπάσει ρεκόρ. Μέσα λέει σε 6 εβδομάδες έχουν πουληθεί περισσότερα από 22.000 εισιτήρια για το Renoir and Love, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη προπόληση έκθεση στην ιστορία του μουσείου. Απίστευτο, έτσι. Η σύγκριση έχει βάρος γιατί το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε σε έναν από τους ασφαλέστερους μαγνήτες επισκεπτών στον κόσμο της τέχνης, τον Van Gogh, για την έκθεση που είχε πραγματοποιηθεί το 2024 και εκεί το αντίστοιχο διάστημα τα εισιτήρια ήταν περίπου 15.000. Οπότε ο Renoir έχει ήδη ξεπεράσει εκείνον τον αριθμό και αξίζει να πει κανείς. Η έκθεση θα ανοίξει στις 3 Οκτωβρίου, θα κρατήσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2027. Και είναι η πρώτη έκθεση της National Gallery αφιερωμένη αποκλειστικά στον Renoir από το 2007 και η σημαντικότερη παρουσίαση του έργου του στη Βρετανία εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Συγκεντρώνει 45 έργα από τα μέσα της δεκαετίας του 1860 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1880, την περίοδο κατά την οποία ο ζωγράφος βρισκόταν πραγματικά στην καρδιά της διαμόρφωσης του Ιμπρεσιονισμού. Είναι από τις εκθέσεις που λες να μπορούσα. Να ήμουν εκεί. Leon Bridges τώρα. Light the way από τα καινούργια του. Σε λίγες ημέρες περιμένουμε ολόκληρο το άλμπουμ. Που θα λέγεται Happiness in Time.

Κόλιν και λίγο πριν από τις 5. Η Αγιά Ναλή. I'm starting to think that my soulmate died in 75. Θυμάστε που όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι λέγαμε πως όλοι θα συζητούν για αυτή τη φωνή. Αυτό συμβαίνει. These boys just wanna eat me alive. Housebroken, για να φτάσουμε στις 5 ακριβώς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Mother's Lovely Day, γιατί υπάρχουν και εκείνοι μεταξύ μας που όταν ξεκινάει το φθινόπωρο λένε ωραία ανακούφιση. Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά από τις 5, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είναι απογευματάκι Τρίτης. Ήθελα να πω Τετάρτης, βιάζομαι κάπως αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω. Είναι απογευματάκι Τρίτης, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Λοιπόν, Τζαγιάρ, και έβλεπε ένα άρθρο για την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι μπορεί να μας κάνει πιο παραγωγικούς, μπορεί όμως να μας κάνει και λιγότερο ικανούς. Ρωτάει δηλαδή τι μας συμβαίνει όταν αρχίζουμε να αναθέτουμε σε μια μηχανή ένα μέρος της διαδικασίας της σκέψης. Ο Εβαν Χούμιγκερ, κορυφαίος ερευνητής στον τομέα της ασφάλειας στην Anthropic, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Claude, ανέφερε πρόσφατα σε ανάρτησή του ότι ο κίνδυνος από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν σήμερα είναι χαμηλός. Αυτό που τον ανησυχεί όμως είναι το ενδεχόμενο η τεχνολογία να εξελιχθεί και να βελτιωθεί τόσο γρήγορα, ώστε σύντομα να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Υπήρξε μια κουβέντα γύρω από αυτό τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη με ενθουσιασμό, βλέπουν δηλαδή μια τεχνολογία που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή ζωή, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να διευρύνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αν κοιτάξει λοιπόν κανείς, λέει, τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, θα διαπιστώσει ότι κυριαρχούν δύο άκρα. Από τη μία είναι ο φόβος, μήπως ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, και από την άλλη η σχεδόν άκρητη πίστη στις δυνατότητές της. Και η Σίο Μονίχο, που είναι υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, θέτει ένα ερώτημα σχετικά με το ζήτημα. Τι μας συμβαίνει όταν αρχίζουμε να αναθέτουμε σε μια μηχανή ένα μέρος της διαδικασίας της σκέψης? Και αυτό, λέει, που με ανησυχεί, γράφει η ίδια, περισσότερο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η AI αλλάζει το πώς γνωρίζουμε, σκεφτόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις, είναι η υπερβολική εξάρτηση από το εργαλείο και η πιθανότητα μαζικής αποδυνάμωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στη γνώση. Νομίζω ότι το ακούμε όλοι αυτό, αν δεν το βλέπουμε μπροστά μας να συμβαίνει.

Isaiah Jones, Beautiful Emily. Καταπιάνεται με πολύ ωραίο θέμα στο One Man η Μάρο Παρασκευούδη. Τίτλος του «Γιατί το να καθόμαστε δίπλα-δίπλα στο εστιατόριο είναι τελικά ωραίο». Και γράφει λοιπόν πως... Γράφει λοιπόν για τη γοητεία που έχουν η επίσκεψη, για τη γοητεία που έχει, που κρύβει η επίσκεψη σε ένα εστιατόριο και κάπως την τελετουργία που υπάρχει εκεί, αλλά μιλάει και για αυτόν τον άγραφο κανόνα που αξίζει, λέει, να παραβιάζεται, το που θα καθίσουν οι συνδετημόνες, γιατί όταν, λέει, υπάρχει επιλογή να καθίσουν ένας δίπλα στον άλλον αντί για απέναντι, ίσως αξίζει να την προτιμήσουν, δεν χρειάζεται να είστε, λέει, ζευγάρι για να προτιμήσετε τις διπλανές θέσεις στο τραπέζι αντί να καθίσετε απέναντι. Για κάποιους το να κάθεσαι κολλητά με το σύνοδό σου στο εστιατόριο μοιάζει υπερβολικά, λέει, ρομαντικό, κάπως cringe ή ακόμη και δείγμα υπερβολικής εξάρτησης. Και λέει, μήπως η αμηχανία γύρω από το να καθόμαστε δίπλα-δίπλα είναι απλώς ένα ακόμη κοινωνικό κατάλοιπο, όπως το να τρώει κανείς μόνος του. Σε άλλες κουλτούρες, όπως τη γαλλική, η συγκεκριμένη διάταξη δεν θεωρείται καθόλου παράξενη. Και υπάρχει και κάτι απελευθερωτικό σε αυτήν, αντί να κάθεται ο καθένας απέναντι από τον άλλον σαν να συμμετέχει σε μια επίσημη συνάντηση. Οι δύο άνθρωποι μοιράζονται την ίδια πλευρά του τραπεζιού και κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται, λέει, στην ίδια ομάδα.

Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, ή οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να βρεθούμε στην ίδια ομάδα, αλλά κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για το αντίθετο. Σε 3 λεπτά θα είναι 5:30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας. Στο επίκεντρο ρόλο της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση σε Πασόκ και Ανδρουλάκη από τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα για την Ελλάς και τις πολιτικές συνεργασίες. Το Πασόκ έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Αυξημένη κίνηση από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι. Στη Ρόδο συνελήφθη 15χρονος με 240 κροτίδες και 3 καπνογόνα στο λιμάνι της Ακαντιάς. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πορβενίρ για την επιστροφή και Σοτομαγιόρ και 35 λεπτά μετά από τις 5, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 με τις μουσικές μας. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε. Είναι απόγευμα Τρίτης. Κάνουμε παρέα όπως κάθε ημέρα. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-0-6-64-29. Τελευταίες καλησπέρες εκεί και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

Μάικλ Κιουανούκα και το Love and Hate, τα δύο πράγματα, τα δύο συναισθήματα θα λέει κανείς, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε, κάνω και μια και ένα κλικ, το καθιερωμένο κλικ στην κίνηση, στο χάρτη, για να δω την κίνηση στους δρόμους της πόλης και τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα σήμερα τα πράγματα. Χρειάζεται πολύ υπομονή, χρειάζεται πολύ προσοχή, συγκέντρωση, ραδιόφωνο και μουσική για να διασχίσει κανείς τους δρόμους της Αθήνας, για να περάσει τα εμπόδια, γιατί είναι πάρα πολλά από ό,τι βλέπω. Είναι αυξημένη πολύ η κίνηση στον Κηφισό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας και στο Παγκράτη και στην Περιφερειακή Οδό και στην Κατεχάκη, στα Νότια Προάστια, στην Ποσειδόνος και στη Βουλιαγμένης και εκεί στην Αργυρούπολη επίσης, στις οδούς εκεί γύρω στην Αναγλυφάδα έχει πολλή κίνηση, οπότε τι να πει κανείς, υπομονή, εξοπλιστείτε με υπομονή. Εμείς πάμε για το φινάλε.

0: Νογκαέρες και το End of the Road, γιατί φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. End of the Road λοιπόν, για να έρθει σε πολύ λίγο η Κλαούντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6 για το επόμενο δίωρο με το δικό της road trip. Λοιπόν, αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε εμείς. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλό απόγευμα από τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και έτσι ξαφνικά έφτασε το φθινόπωρο. Έτσι ξαφνικά άλλαξε το τοπίο 15 Σεπτεμβρίου. Με φθινοπορεινό καιρό, με τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο, δειλά-δειλά, με υγρασία. Με σύννεφα να μαζεύουν πολύ βροχή από ό,τι φαίνεται εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, γιατί σε άλλα σημεία βρέχει. Ντόνι Χάθαουέι με το The Ghetto στον αέρα μας, Κόσμος, στα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Αμάτωλα, θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα ένα road trip μουσικό στους 93,6 με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει για τον ήχο μας. Και φυσικά, αν βολεύει, ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, γιατί εκεί βρίσκεται ένας ολόκληρος ραδιοφωνικός πλανήτης. Ελληνική ραδιοφωνία με τα όλα της. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast ζωντανά και on demand. Καλώς ήρθατε λοιπόν, όσοι μόλις συντονιστήκατε και στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio με ένα search στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media που ακολουθείς. Κάνεις ένα like, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, διαβάζω όλα αυτά που τρέχουν. Είσαι συντονισμένος γενικότερα, πάντα με τον κόσμο.

Comes the rain again, Σόνε Σκοφέρη. Ακούσαμε κόσμος στα ραδιοφωνά σας με βροχούλα να έρχεται, με το φθινόπωρο να μπαίνει τώρα, 15 Σεπτέμβρη, και κίνηση στους δρόμους. Υπομονή, εδώ είναι ο κόσμος να σας κρατήσουμε παρέα, να γίνει πιο ευχάριστο αυτό αν έχετε κολλήσει στο δρόμο. Electric Spanish, τι στον αέρα μας.

Electric Spanish λοιπόν, ακούσαμε από τον Τιουάιο και Leon Bridges με το Light the Way. Happiness Anytime το άλμπουμ.

Light the way, λέει ο Λέον Μπρίτζες. Οι επιστήμονες πάντως λένε ότι η μουσική ενεργοποιεί περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου από οποιοδήποτε άλλο ερέθισμα. Γλώσσα, κίνηση, συνέστημα, μνήμη, ανταμοιβή. Τίποτα δεν κάνει αυτά που κάνει η μουσική.

που σε δύο έρευνες που έγιναν, αν ας πούμε σε ένα εστιατόριο η μουσική είναι αργή και ήρεμη, κάνει τους πελάτες να τρώνε πιο αργά και να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή κάποια ακριβά εστιατόρια, λένε οι επιστήμονες, παίζουν κλασική μουσική, είναι στρατηγική δηλαδή η χαλαρή μουσική. Άμα παίζει τίποτα χάι χούι και η μπίτια και αυτά και χορευτικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί και πώς τρώει κανείς. Αλλά άμα είναι αργή η μουσική, λέει ότι ο κόσμος τρώει πιο αργά, το απολαμβάνει. Έρευνα του Heriot Vat University έδειξε ότι το ίδιο κρασί μπορεί να το γευτεί κανείς διαφορετικά ανάλογα με τη μουσική που ακούει. Δεν αλλάζει το κρασί, αλλάζει ο εγκέφαλός σου. Τέτοια δύναμη έχει η μουσική. The Music Played, Matt Monroe.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, την άσκηση ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Επίθεση κατά του ανώτατου δικαστηρίου εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη ριζοσπαστική αριστερά ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε ένα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 7 στη συνοικία Σέικ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στη Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώς παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

A volar, muerdo και lindo pimienta, Ισπανία και Κολομβία. Στο δεύτερο ημίωρο παρέα εδώ στον κόσμο στη συντονισμένη 93,6. Είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Στα μέσα του μήνα το φθινόπωρο αποφάσισε να έρθει, να φτιάξει το τοπίο, να αλλάξει, να φέρει τη βροχή και με έναν ουρανό ζαθυμωμένο, έτσι, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα που μαζεύονται τα σύννεφα. Διαβάζω εδώ και στα μηνύματά σου ότι βρέχει και στην Αίγινα σε διάφορα σημεία. Συντονισμένοι είστε στον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε μέσα από το rteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, ζωντανά, on demand, εκπομπές, podcast, πληροφορίες, φωτογραφίες. Είναι όμορφο γενικότερα να βρίσκεσαι στον κόσμο του rteco, γιατί μπορείς πάρα πολλά να παρακολουθήσεις και φυσικά συντονίζεσαι με όποιον τρόπο μπορείς στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό με Βάγια Κοντίος να ερμηνεύει Ντάνι Κλάιν στα γαλλικά. Το Ζελέμ Ζελέμ από το The Promise.

άκουσε Danny Klein, ναι, να τα λέμε αυτά, γιατί στα podcast θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα στα podcast του κόσμου μέσα από το erteco.gr. Είναι και η συνέντευξη της Danny Klein στο μεταξύ μας που μιλάει για όλα σχεδόν, πολύ ειλικρινής και τα βάζει θέματα έτσι πολύ δυνατά στο τραπέζι μέσα από το erteco, όλα αυτά τα podcast του κόσμου, όπως είναι το μεταξύ μας. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το Bad Bunny από τον Βασίλη Σταματίου και το podcast του, αφιερώματα, Cosmos Jazz, τα Cosmos Lab, για να έχετε και mixet που ακούγονται και κάθε Σάββατο βράδυ live εδώ στον κόσμο, στον αέρα μας, αλλά μπορείτε να τα βρείτε όλα στο erteco αυτά και αφιερώματα ειδικά, όπως ένα αφιερώμα που έκανε ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος για την Κασάνδρα Wilson, για αυτή τη σπουδαία φωνή που έφυγε 1η Σεπτέμβρη. Έφυγε στα 70 της η Κασάνδρα Wilson και θα την ακούσουμε σε ένα φοβερό Fragile.

Fragile του Sting, εδώ από την Cassandra Wilson. Τόσο με τέτοιες φωνές, το έχουμε πει, εκτελέσεις τραγουδιών, διασκευές δεν είναι απλά μια διασκευή, γίνεται εμπειρία. Αυτό ήταν εμπειρία, δεν είναι διασκευή. Όλη καινουρχίστρωση η ερμηνεία της. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με καλλιτέχνες τόσο μεγάλους, όπως ήταν η Cassandra Wilson. Έφυγε 1η Σεπτέμβρη στα 70 της, τώρα το 2026. 15 Σεπτεμβρίου όμως, σαν σήμερα, το 2008, στα 65 του, φεύγει ο Richard Wright, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd, από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, γιατί ήταν η ήρεμη δύναμη ο Wright. Ο άνθρωπος που έγραφε, έκανε τις ενορχιστρώσεις, συνθέσεις φοβερές, ήταν ήρεμος, ο από πίσω άνθρωπος που βάζει όλη την πλάτη. Ο Γκίλμουρ πάντα το έλεγε ότι χρωστάει πολλά στο Wright. Είναι σε τέτοιες μεγάλες μπάντες βέβαια, όπως είναι η Floyd, δεν είναι ο Γκίλμουρ μόνο, ή ο Waters και ο Mason, ο Wright, όλοι οι καλλιτέχνες προσφέρουν ένα τεράστιο κομμάτι σε αυτό που εμείς ακούμε ως τελικό αποτέλεσμα. Δεν έγιναν όλα από τον Gilmour και τον Waters. Ο Richard Wright λοιπόν πολύ σημαντικός, και ήταν και ένας άνθρωπος που βοηθούσε πολύ και τον Gilmour ψυχολογικά. Το είχε πει ο Gilmour, δεν άντεχε καθόλου τον Waters. Ο φίλος του, ο καλός, ήταν ο Wright. Κάποια πράγματα που είχε παίξει ο Wright είναι στο καινούριο άλμπουμ του David Gilmour. Ήταν αυτοδίδακτος σε πολλά όργανα, έπαιζε πολλά μουσικά όργανα ο Wright. Γνώρισε τον Roger Waters και τον Nick Mason όσο σπούδαζε αρχιτεκτονική αρχικά στο Λονδίνο, και έτσι τα έφερε η ιστορία. Ο ρόλος του μεγάλος, η επιρροή του Wright στα πλήκτρα, σε ό,τι έκανε μέσα στους Floyd, και να μην ξεχνάμε και τα τεράστια κομμάτια που έγραψε, είτε το Great Gig in the Sky, είναι με την υπογραφή του Richard Wright. Έκανε μια ενορχίστρωση, είχαν φέρει την Claire Torres στο στούντιο και τη ζήτησαν να αυτοσχεδιάσει σε φωνητικά, και λέγει ο Wright ότι δεν το περίμενε ότι κανένας από τους Floyd ότι θα δώσει την ερμηνεία της ζωής της. Ήταν άλλη μια έτσι μυστηριακή μέρα στο στούντιο, όπως γίνεται, έχει γίνει σε πολλά τραγούδια τους, να συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, όπως με το Wish You Were Here που μπήκε μέσα να το γράφανε, το Shine On Your Crazy Diamond που μπήκε ο Syd Barrett. Great Gig in the Sky, φοβερός τίτλος. Έδιναν φοβερούς τίτλους οι Floyd, και ταιριάζει και στο Wright, να το αφιερώσουμε. Εκεί που βρίσκεται σαν σήμερα, και έφυγε το 2008.

Gig in the Sky λοιπόν, Richard Wright φεύγει το 8 και αναγνωρίστε και τον αναγνώρισε ως ένας από τους καθοριστικούς και υποτιμημένους πυλώνες του ήχου, τον Floyd.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bobby Womack, California Dreaming. Μπορούμε να το πούμε και εμείς. Όχι Winter's Day, αλλά Autumn's Day. Σίγουρα είναι ένα φθινοπορεινό τοπίο, αν και ακόμη ζέστη είναι εδώ. Είναι αυτό που είναι οι μέρες που μπερδεύεσαι. Έτσι είναι το φθινόπορο. Με το που μπαίνει κατευθείαν, δεν ξέρεις πότε έχει ζέστη, πότε έχει δροσιά, τι να φορέσεις, που να βγεις. Φθινόπορο και άνοιξη. Λίγο μετά τις 7, 15 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Τρίτη στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Μερικά τραγούδια έρχονται από το παρελθόν για να φρεσκαριστούν, να δροσιστούν, όπως το Don't Look Any Further. Εσείς μας ακολουθείτε τις σελίδες μας βέβαια στα social media, Cosmos Radio σε Facebook και Instagram, airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Μηνύματα στέλνεις παντού έτσι, Facebook, Instagram, Live24, Viber, το Viber μην ξεχνάμε. Ναι, συγγνώμη, το θυμήθηκα απότομα. Έχουμε και παρέχει μεγάλο εδώ στο Viber, Cosmos Radio γράφεις, μία λέξη. Και κάνεις ένα search.

Το ακούσαμε στην Ισπανία, δηλαδή βρεθήκαμε The Truth, Handsome Boy, Modeling School, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκια η Τρίτη είναι, 15 Σεπτεμβρίου. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά on demand, όλες οι εκπομπές, τα podcast, ο Κόσμος Jazz, Κόσμος Lab, DJ sets, πληροφορίες, εκπομπές που δεν πρόλαβες, αφιερώματα.

Και αλήθεια λέει το The Truth. Δεν μπορείς να κρυφτείς από την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει. Και θα σε βρει, όπου κι αν είσαι, σε κάθε στροφή. Η πραγματικότητα και η αλήθεια πάντα θα σε βρει. Αυτό έλεγε και ο Νίτσε, έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Έλεγε πόσο αλήθεια αντέχει. Πόσο αλήθεια τολμά ένα πνεύμα. Αυτό γινόταν για εκείνον όλο και περισσότερο το πραγματικό μέτρο της αξίας. Το πραγματικό μέτρο της δύναμης ενός ανθρώπου. Για τον Νίτσε, και πολύ σωστά το έλεγε, είναι το πόσο αλήθεια μπορεί να αντέξει κανείς. Can we get some more subs so he can feel it? Dum, dum, dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, fun, funny, you run from me.

Λίλα Ντάουνς και Ραούλ Μηδόν, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του Black Magic Woman. Τα καλά τα νέα είναι φοβερό ότι το αεροδρόμιο του Νάσβιλ θα πάρει επίσημα το όνομα της Ντόλι Πάρτον. Άξιζε, έγινε πράξη. Η πρόταση ξεκίνησε από μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών, πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αεροδρομίου, ψήφισαν ομόφωνα να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει αυτό. Η Ντόλι Πάρτον με χιούμορ το είχε αντιμετωπίσει λίγο πριν φύγει, γιατί είχε ξεκινήσει από πριν αυτό και λέει, αυτό λέει να δούμε. Να λέει κανείς ότι πάω στον Ντόλι Πάρτον στο αεροδρόμιο να πάρω την πτήση μου. Τελικά έγινε, δεν το πρόλαβε. Σίγουρα από κάπου θα χαμογελάει. Εμείς πάντως σίγουρα θα μας αρέσει αυτό το ότι ένα αεροδρόμιο λέγεται Ντόλι Πάρτον, αν πάμε στο Νάσβιλ ποτέ. Να, μια ευκαιρία, ωραία, φοβερή. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε βάσει με υποψίες ότι ο Πέτρος Αδάμ θα κάνει αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον. Γιατί αν έχετε βάσιμες υποψίες, θα γίνει μάλλον αυτό, και δεν χρειάζεται και να είχατε και βάσιμες υποψίες, γιατί θα έκανε ο Πέτρος Αδάμ αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον. Έρχεται. Το ετοιμάζει τώρα, μου το είπε. Δεν είναι και μυστικό. Εύκολα το σκέφτεται κανείς ότι ο Πέτρος θα το έκανε. Ακαπέλα εδώ η Pentatonix.

πολύ ωραία ιδέα, ωραία εκτέλεση καπέλα, χωρίς κανένα μουσικό όργανο. Οι πεντατών έξι έχουν βραβευτεί κιόλας για αυτό που κάνουν. Όλα. Τα τραγούδια τα ερμηνεύουν χωρίς κανένα μουσικό όργανο. Η Ντόλι Πάρτον ήταν μαζί τους, τους συνόδευσε στο Τζολίν. Απορώ πως η Τζόνι Μίτσελ δεν έχει πει τίποτα για την Ντόλι Πάρτον ακόμη. Θα βρούμε κάτι που μπορεί να έχει πει για την Ντόλι Πάρτον, γιατί είναι κάτι που έχει πάθει. Λέει πολλά πράγματα άσχημα για καλλιτέχνες. Καλά έχει πει για τον Ντίλαν τι δεν έχει βγει το στόμα της. Τώρα είπε και πόρνη την Μαντόνα, ότι δεν έχει λέει καμιά διαφορά, λέει, μια πόρνη από τη Μαντόνα. Αυτό είπε η Τζόνι Μίτσελ, ότι ο Ντίλαν αντιγράφει, ότι δεν έχει τίποτα, σιγά λέει τα τραγούδια που γράφει. Είναι και λίγο αστεία αυτά που λέμε, τα σκεφτεί κανείς, τα λέει Τζόνι Μίτσελ και όλα. Δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο να μιλάει έτσι για άλλους καλλιτέχνες. Το έχουμε πει, δεν είναι και το πιο κομψό πράγμα. Ούτε ένα rework θα ήταν κομψό να κάνει κανείς το Masters of War του Dylan. Δεν είναι μια έξυπνη ιδέα να βάλει κάποιος ηλεκτρονικό ήχο εκεί, αλλά ο Avener το έκανε ωραία. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι Johnny Mitchell ούτε σε τρεις ζωές δεν θα γράψει αυτά που έγραψε ο Dylan.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε. Ποιος το διαχειρίζεται. Πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Dream από Steel Corners. 8:25 απόγευμα Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβρης. Οπ, αυτό ήταν ένα καλώδιο που χτύψα εγώ. Με συγχωρείτε. Ηχετικό εφέ. Με κοιτάζει Σπύρος Νικολαίδης που φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, ζουγκλερικά εδώ με τα καλώδια, όλα. Παρέα και λίγο ακόμη, μέχρι τις 8 θα είμαστε. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μείνετε στον κόσμο. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας εκεί. The Dream, κι αν ζούμε μέσα σε ένα όνειρο, λένε οι Steel Corners. Ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο. Δεν το είπαν βέβαια οι Steel Corners αυτό, να τα λέμε αυτά. Αυτό το έχει πει ο Edgar Allan Poe πριν το 1849, που έλεγε Dream within a dream, ότι ζούμε η αίσθηση, τη ζωή, ο χρόνος γλιστρούν σαν δυνάμω μέσα από τα χέρια μας και δεν ξέρουμε αν αυτό που ζούμε είναι μια πραγματικότητα. Και όχι μόνο Edgar Allan Poe, και επιστήμονες το έχουν πει αυτό για την αντίληψή μας. Έτσι ότι παίζει να είναι μια προσομοίωση, μια ελεγχόμενη ψευδαίσθηση που εξυπηρετεί με έναν τρόπο την επιβίωση. Οι Steel Corners στο μεταξύ, νομίζω ότι είχα διαβάσει μια συνέντευξή τους ότι ήθελαν να ζήσουν και στην Ελλάδα. Αυτό κι αν είναι dream within a dream. Ψευδέστηση μεγάλη. Στην Ελλάδα ζήσανε, ίσως στον κόσμο σου, γιατί έχει πάρει πρωτιές φοβερές σε κατάθλιψη, πτώση σε όλα και στο χώρο εργασίας άνθρωποι που νιώθουν τεράστιο στρες. Έχει σκοράρει φοβερά σε στρες. Το διαβάζω και στον Greek Reporter, γράφει και σε πολλά άρθρα για τους Έλληνες που έχουν τεράστιο στρες επιβίωσης και στην εργασία και στην καθημερινότητα. Κάτι έχουμε καταλάβει.

πούμε ότι και ο Άσκροφτ τα έχει πει αυτά. Και ωραιότατα, βέβαια, πλήρωσε πολλά λεφτά στο δικαστήριο. Τι χαμός έγινε και με αυτή τη σύνθεση. Ολόκληρη ιστορία. Αλλά ένα πολύ όμορφο τραγούδι, όπως και να έχει, και το λέει αυτή, όλη αυτή την πάλη να ζει κανείς για να δουλεύει, να δουλεύει, για να αποκτήσει πράγματα, για να καταφέρει και στο τέλος της γραμμής να βρεθεί μπροστά στο θάνατο και να μην έχει ζήσει. Κάπως έτσι είναι αισθημένα τα πράγματα. Το είπε ο Άσκροφτ δηλαδή. Εγώ λέω τι λέει ο Άσκροφτ στο Bitter Sweet Symphony. Δίκες, χαμός και με τους Stones για τη μελωδία. Τέλος καλό, όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Βέρβα. Όχι τίποτα άλλο, για να χαιρόμαστε το τραγούδι. Μην έχει τώρα διάφορα τριγύρω.

Έχει τις χαρές της, τον έρωτα, την ελπίδα, η ζωή, αλλά ο Ashcroft λέει ότι δουλεύεις, κυνηγάς χρήματα, προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα, να βρεις την άκρη σε αυτή τη ζωή. Θες να αλλάξεις, να ξεφύγεις από τον εαυτό σου, από τις συνθήκες, αλλά μένεις στο ίδιο καλούπι και σε αυτόν τον κύκλο που δεν σταματάει ποτέ. Και είμαι εκατομμύρια διαφορετικοί άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλάζουμε και μέσα στον ίδιο κύκλο μένουμε, εγκλωβιζόμαστε στην ίδια ροή για να φτάσουμε στο τέλος της ζωής λίγο πριν καταλάβουμε τι έχει γίνει. Αυτό λέει ο Ashcroft. EJ Jones, Need It Bad, στο 2026 θα πάμε εμείς στις ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίο σίγκλ και η παλιά ψυχή, όπως τον λένε.

Need it bad από τον EJ Jones. Βγαίνει νέα ταινία, Ali G. Who is I? Ali G επιστρέφει, ο Sacha Baron Cohen, στο 2026. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και δημόσιες διαμάχες τώρα η ταινία για ρατσισμό, για διάφορα πράγματα, ότι δεν άρεσαν στον κόσμο. Βγήκαν, είπαν διάφορα και ότι έχει ρατσιστικές γελιογραφίες. Έτσι παίζει με τα στερεότυπα, με κακό τρόπο ο Sacha Baron Cohen. Βγήκε, μίλησε, ήθελε να το διαψεύσει ότι είναι μέρος της κωμωδίας που κάνει. Βέβαια τώρα ο Ali G, δεν ξέρω ποιος δεν ξέρει ότι είναι ο Sacha Baron Cohen. Όλοι ξέρουν τον Ali G. Δεν ξέρω πώς βγήκε ταινία με τον Ali G χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει και τον Μπόρατ και το Ali G και τον Μπρούνο, κορυφή του Μπρούνο, απίστευτη ταινία. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι δεν θα ξέρουν ποιος είναι ο Ali G. Θα δούμε στους κινηματογράφους. Βγαίνει. Who is I, Sacha Baron Cohen ξαναχτυπά. Με Ali G. Ποιος ξέρει τι θα δούμε αυτή τη φορά. Τσιάγκο εδώ μαζί με τον Teddy Swims.

0: Adore, ο Teddy Swims με τον Τσιάγκο. Πολύ ωραίο που ηχογραφήθηκε αυτή η εκτέλεση. Ο Τσιάγκο είναι μια σπουδαία φωνή. Είναι ένα παλικάρι που δεν ήταν διάσημος. Απλά έχει κάνει open mic ο Teddy Swims. Και μάλιστα όταν μόλις ξεκίνησε, τι είναι το open mic, βάζει ανοιχτά στο TikTok, έξω στα social media, να έρθουν τραγουδιστές από όλο τον κόσμο που δεν είναι διάσημοι, που δεν έχουν καριέρα, να, ή και κάποιοι που μπορεί να έχουν, να τραγουδήσουν το κουπλέ ή το ρεφρέν. Το έκανε και με το Lose Control και με το The Door και βγήκαν απίστευτες φωνές και μάλιστα το έκανε στην αρχή της καριέρας του. Τι στην αρχή, την πρώτη μέρα της καριέρας του, με το που έγινε διάσημος με το Lose Control, το έκανε αμέσως αυτό και όταν ανέβασε στις σελίδες του στα social media τις φωνές αυτές που τραγούδησαν, ακόμη καλύτερα και τον Teddy Swims, το τραγούδησαν φοβερές φωνές και είχε και το θάρρος να βγάλει μπροστά τις μεγαλύτερες φωνές. Μπορούσαν να τον επισκιάσουν κιόλας. Αλλά δεν τον ένοιαζε γιατί είναι ψυχούλα ο Teddy Swims, είναι πολύ ωραίος τύπος. Τώρα έβγαλε και καινούριο single. Θα ακούσουμε και την άλλη φωνή που έβγαλε μπροστά από τους Nicotine Dolls. Είχε μια μπάντα αυτό το παλικάρι, τους Nicotine Dolls. Φοβερή, φοβερή φωνή. Ο Τσιάγκο και εκείνος που δεν θυμάμαι το όνομά του, το ξέχασα. Αλλά θα ακούσουμε το The Best της Tina Turner από Nicotine Dolls. Σπύρος Νικολαίδης φόρτιζε τον ήχο μας και ο Μπάμπης Δουκάρος. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Τρίτη είναι 15 Σεπτεμβρίου, το φθινόπωρο. Μάλλον ήρθε ο Πέτρος Αδάμ, σίγουρα ήρθε με γυαλί. Με γυαλί μπήκε σήμερα. Γυαλί, καφές, νερό και μπουφάν. Πέτρος Αδάμ, ξέρετε τι ετοιμάζει? Ντόλι Πάρτον, έτσι μου είπε. Το λέω το μυστικό.
1: Πού το είδες το μπουφάν?
0: Μπουφάν είναι, τι είναι?
1: Πουκάμισο είναι.
0: Να πουκάμισο, είναι σαν μπουφάν. Σιγά μου λέει, μην έβαλε και κανένα παλτό. Όχι, πουκάμισο. False alarm. Καλό βράδυ, φιλιά, με τον Πέτρο.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, φίλες και φίλοι, είναι 5 λεπτά μετά τους 8. Έτσι, για να ξεκινήσουμε όμορφα την σημερινή εκπομπή, να πούμε ότι η μετεωρολόγος του κόσμος 93,6, Κλαούντια Μάτωλα, έπεσε μέσα ακριβώς στις προβλέψεις της. Ναι, έξω ψυχαλίζει, θα έλεγα ότι αρχίζει και βρέχει τώρα ανεβαίνοντας εδώ στη Μεσογείο, στην Αγία Παρασκευή. Οπότε, όταν θέλουμε να μάθουμε τον καιρό, σα ακούμε την Κλαούντια, γιατί συνήθως πέφτει μέσα. Να τη δω μόνο φέτος το χειμώνα τι προβλέψεις θα κάνει μαζί με τον καιρό για τα χιόνια. Όλα τα υπόλοιπα την ακούμε κανονικά, την ακούτε 6 με 8 το απόγευμα. Όπως σήμερα ακούτε, μάλλον δεν τον ακούτε, δεν τον βλέπετε, τον ακούω εγώ, τον βλέπω εγώ, αλλά είναι ο υπεύθυνος που ρυθμίζει όλα αυτά τα κουμπάκια και τα υπόλοιπα για να βγαίνει ο ήχος πεντακάθαρος στα αυτιά σας, ο Σπύρος. Σπύρος Νικολαίδης λοιπόν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι είπα να μπούμε χαρούμενα, όμορφα, χειμωνιάτικα, χειμωνιάτικα αμέσως. Φθινοπορεινά. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Μην τρέχετε πολύ έξω, όντως αρχίζει και γλιστράει. Ο δρόμος είναι επικίνδυνα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Αυτός είναι ο Jelly Roll. Hands up.

αυτός είναι ο Jelly Roll. Και hands up ο Jelly Roll που έμεινε χωρίς καμία υποψηφιότητα για τα βραβεία CMA, φίλες και φίλοι, του 2026. Ένα γεγονός προκαλεί εντύπωση δεδομένης επιτυχημένης πορείας του και με τρία βραβεία πέρυσι και με την απουσία του 26, παρά τη συνεχιζόμενη επιτυχία στην country μουσική. Jelly Roll είχε πάει στην κορυφή με το Heart of Stone, έγινε μέλος στο Grand Ole Opry, με νίκες στα Grammy της προηγούμενης χρονιάς, και το CMA δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη εξήγηση για την έλλειψη υποψηφιότητων του. Είναι μια έλλειψη αυτή τη φορά, και όχι μόνο για μένα αλλά και για τους θαυμαστές της country, η πλήρη απουσία του από τη λίστα των υποψηφίων. Είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα φετινά βραβεία, τα οποία ακόμα δεν έχουν διεξαχθεί στο Bridgestone Arena. Cause I'm still haven't found what I'm looking for. Play for change.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και από τη τηλεόραση μας ακούτε παρέα με τον κόσμο Τζαζ. Και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, λίστες, podcast, θεματικές λίστες. Να μπαίνετε και μέσα στο Spotify. Έχουν ανέβει τα 20 καινούρια τραγούδια, 20 τραγούδια επιλογές από τους παραγωγούς του Κόσμος. Κόσμος Radio στο προφίλ στο Spotify για τις 20 επιλογές από τα τραγούδια τα οποία προτείνουμε για τον μήνα Σεπτέμβριο. Play for Change, λοιπόν, ένα μουσικό εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν μουσικοί και τραγουδιστές από όλο τον κόσμο. Κυρίως στην αρχή ήταν η μουσική του δρόμου και όχι μόνο. Είχε ιδρυθεί το 2002 από τον Mark Johnson και τον Whitney Kroenke και ήταν ένας ξεχωριστός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δημιουργούσε και δημιουργεί ακόμα μουσικές σχολές και σχολεία μουσικής και τεχνών για παιδιά σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στην αρχή ξεκίνησε από τη Σάντα Μόνικα από την Καλιφόρνια και άκουσε ο Johnson τη φωνή του Roger Ridley, ο οποίος πέθανε το 2005 να τραγουδά το Stand By Me, το εμβληματικό αυτό Stand By Me, και ήταν ο λόγος που έφτιαξαν το Pray For Change. Με τα χρόνια όμως άρχισαν να μπαίνουν και καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν στις ηχογραφίες των τραγουδιών. Καλή ώρα, όπως εδώ, όταν στο Joshua Tree το 1987 είχαν ηχογραφήσει το Still Have a Foul What I'm Looking For, φυσικά το Bono και η U2, ένα κομμάτι που έγραψε ο Ντανιέλ Λανουά με τον Brian Eno. Εδώ τον ακούσαμε τον Ντανιέλ Λανουά να τραγουδάει και να ανοίγει το τραγούδι. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Η Dubbing Corporation, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media και τρέχουν διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το live του Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων την Κυριακή 20 του μήνα. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή. Jeff Mills, πολύ ενδιαφέρον μουσικός, έχει κάνει μια σύμπραξη. Σύμπραξη μουσική του Tomorrow Comes the Harvest είχε δημιουργηθεί από τον Tony Allen, τον Νιγηριανό θρύλο και drummer, έναν από τους πρωτοπόρους του Afrobeat, μαζί με τον θρύλο της τέκνο σκηνής του Detroit με τον Jeff Mills και μαζί με τον Jean Fidari. Το τρίο αυτό και ανακαλύψει ένα κοινό έδαφος σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μέσο πνευματικής ανύψωσης. Είχαν βάλει μέσα τα πάντα. Περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο μέχρι που πέθανε ο Tony Allen, έφυγε από τη ζωή το 2020. Και πάνω σε αυτά τα θεμέλια, πάνω σε αυτήν την ιδέα, πήραν την προσθήκη της Ρασίντα Λί, της φλαουτίστριας, και συνεχίζουν σε κάθε εμφάνιση. Είναι εντυπωσιακή πραγματικά αυτή. Tomorrow Comes the Harvest, μια ιστορία στην μουσική με τον Jeff Mills. Δίνουμε προσκλήσεις. Λοιπόν, καλό είναι να μπείτε λοιπόν στα social media και δείτε στο Instagram. Έχουμε προσκλήσεις live για το Θέατρο Βράχων την Κυριακή 20 του μήνα. Όταν κερδίσετε, αν κερδίσετε, που σας εύχομαι να κερδίσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, εκεί που ξεκίνησαν οι Doobie Brothers. Doobie Brothers που ηχογραφούν ακόμα, αλλά αυτό πια θεωρείται πλέον κλασικό από τα κλασικά.

Listen to the music. Αυτοί λοιπόν είναι οι Doobie Brothers. Να στείλουμε χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε και τσατάρουμε παρέα και μιλάμε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμήσεις, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εγώ θα αργήσω να λέω καλό φθινόπωρο. Αν δείτε την άλλη εβδομάδα θα ξαναβγάλει πάλι κάτι ζέστες. Έκανε μία-δύο μέρες τώρα λίγο καιρό που θυμίζει στην πραγματικότητα φθινόπωρο, αλλά δεν είναι ακόμα έτσι. Μακάρι να ήταν από τώρα το φθινόπωρο, φίλες και φίλοι, θα μιλάγαμε και θα λέγαμε ότι έχουμε κανονικά τέσσερις εποχές. Από Αύγουστο λέει χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι, πώς το λέει. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, θα ήμασταν όλοι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Αν πραγματικά είχαμε τέσσερις κανονικές εποχές, όπως τις ξέραμε, όπως όταν ήμασταν εμείς παιδιά. Matt Berninger, Who Loves the Sun. Εδώ παρέα με τη Ροζάν Κάση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι λοιπόν η Μαρή Φρός και το Κομόουρο. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6.

Lemon Tree, αυτή είναι η Fool's Garden, φίλες και φίλοι, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Όταν είχαν πρωτοηχογραφήσει η Fool's Garden αυτό το τραγούδι, ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ το 1995 ακριβώς. Έχουν περάσει 31 χρόνια από τότε που οι Γερμανοί, γιατί από τη Γερμανία είναι η Fool's Garden, έπεσαν εκείνη την εποχή indie και alternative rock και έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με αυτό το τραγούδι. Υπάρχει ακόμα το συγκρότημα των Fool's Garden, ηχογραφούν, αλλά σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν αυτή. Και βέβαια οι ίδιοι λένε ότι είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον ήχο των Beatles, του Sting και φυσικά των Who. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τους είδαμε στην Ελλάδα, τους απολαύσαμε. Μιλάμε φυσικά για τους Coldplay.

Αυτή είναι η Λουσέν, ιδιαίτερα αγαπητή, και έγινε αγαπητή ακούγοντάς την ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Είχαμε και τη χαρά να την φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο στην ΕΡΤ και μας ηχογράφησε και ένα πάρα πολύ ωραίο ακουστικό σετ πέρυσι τα Χριστούγεννα. Μας έχει δώσει συνέντευξη, έχει δώσει συνέντευξη και στην εκπομπή, και θεωρώ ότι το Self-Sabotage, το Extended Play και το Shoot You Dead και το Love's Bite Back είναι δύο τουλάχιστον τραγούδια, και βάζω μέσα και το Extended Play, που σίγουρα δείχνουν ότι όταν ξεκινήσει και βγάλει επίσημα το πρώτο της άλμπουμ, γιατί έχει βγάλει 3 extended play από 5 ή 6 τραγούδια αν δεν κάνω λάθος, όταν βγάλει το πρώτο της άλμπουμ θεωρώ ότι θα κάνει κάποια στιγμή το μεγάλο μπαμ και σίγουρα θα κερδίσει αυτό που της αρμόζει, γιατί είναι μια καλλιτέχνητα που της αξίζει και κουβαλάει πάνω της μια τεράστια κληρονομιά, γιατί η μουσική του Manchester είναι από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τους Oasis και μέχρι και τα σημερινά συγκροτήματα που απαρτίζουν όλη αυτή τη μουσική που έχει δημιουργηθεί και έχει χτιστεί τα τελευταία 70 χρόνια, και βάλε στο Manchester σίγουρα κάτι λέει, και κάτι λέει παραπάνω.

Αυτή είναι η Λίλα Άικ. Σας λέει κάτι για αυτό το όνομα. Τη φωνή την έχετε ακούσει και την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές με τους Ezra Collective. Είναι η φωνή των Ezra Collective, αυτής της κολεκτίβας που μας έρχεται από την Γερμανία. Όχι, στη Γερμανία είναι Jamba Groove, συγγνώμη. Ezra Collective είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Και εδώ παρέα με τον Πρωτοζέ, καινούριο σίγγλ λοιπόν, What It Feels Like. Και αυτός είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα μας. Ακούγεται συνέχεια, μιλάμε για το Τιουάιο. Sunshine Lady. Εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτός είναι ο Τιουάιο. Ο 40χρονος γεννημένος στο Παρίσι, Τιουάιο, που επέστρεψε με το Outsider, δυνατό άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και πολύ καλή παραγωγή. Όπως ακριβώς και η επόμενη κοπέλα, ψάχνοντας για κάποιο λόγο, γιατί ξέρετε, ανεξάρτητα με το τι κάνουμε στην εκπομπή, τι ακούμε στην εκπομπή, τι μας αρέσει αυτό το καιρό και φυσικά το τι τρέχει ενδιάμεσα στην επικαιρότητα με ό,τι συμβαίνει, μιλάμε πάντα για τη μουσική επικαιρότητα, δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε και δεν ψάχνουμε μουσικές, όλη η παραγωγή και πολύ περισσότερο ο κόσμος. Έπεσα πάνω λοιπόν το τελευταίο καιρό σε μια τραγουδίστρια, η οποία δεν έχει βγάλει, έχει βγάλει ένα extended play μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γεννηθεί στην Ατλάντα, την Τζόρτζια. Έκανε ένα ταξίδι, όπως γράφει χαρακτηριστικά σε ένα πολύ μικρό short bio, μέχρι το Τέξας. Επηρεασμένη κυρίως από τον ήχο της soul και της blues, από τον Bobby Bland, τον Johnny Taylor και τον Jimmy Reed. Αλλά αυτό που άκουσα από την τραγουδίστρια με το όνομα Shanice Green, μου θυμίζει περισσότερο τη soul της δεκαετίας του 60. Για ακούστε το λίγο. Ωραίο, με καθαρό ήχο. Oh, honey.

Αυτή λοιπόν είναι η Sunny's Green από την Ατλάντα. Διάβαζα πριν από μερικές μέρες ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν τουλάχιστον 300.000 homebands. Το νούμερο, ξέρετε, είναι εξωπραγματικό. Οπότε καταλαβαίνετε, με 300.000 homebands σύν τη δισκογραφία που υπάρχει την επίσημη, πόσοι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να μπουν, να διεκδικήσουν ένα συμβόλαιο, να μπουν κάποια στιγμή, να βγάλουν ένα δίσκο ή ένα τραγούδι έστω για να γίνουν γνωστοί. Όσο εύκολο κι άμα το ακούμε ότι κάποιος κάνει επιτυχία, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι στο σύνολο του μουσικού πληθυσμού να βγει ένα καλό τραγούδι, να πάει στο top 100 και πολύ περισσότερο να πάει στο νούμερο 1. Να τα λέμε αυτά. Spooky. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε.

0: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο, στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και είπα να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, με αυτή την εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει ο Τζο Τζάκσον, το αφιέρωμα το 2011 στα τραγούδια και στα θέματα του Duke Ellington. Εδώ με την αισθαντική φωνή της Suzanne Dayhim και με μια πλειάδα μουσικών να παίζουν σε εκείνο το άλμπουμ από το Steve Vai και η Regina Carter μέχρι το Christian McBride που έπεσε μπάσο στο Caravan, του Ζούκο 103 και τον Iggy Pop. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Το θυμάστε, αυτό είναι ο Ζερό που τραγουδούσε παλιά πριν το Continuando. Με καινούριο single.

Ακούω αυτό το φλάουτο και λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι, λέω, ο Ζερό. Τόσο λάθος έκανα. Ναι, τόσο λάθος έκανα και έβαλα τον Brian Jackson. Αυτό το φλάουτο ανήκει στον Brian Jackson. Και το All Talk, τον Brian Jackson που τον είδαμε ζωντανά, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην ΕΡΤ εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Brian Jackson εμφανίστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στα τέλη Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έτσι, στον Καζάρτε, εκεί που είχαμε τη χαρά να δούμε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Jill Scott Heron, και έβαλε μέσα στο χάρτη και παρουσίασε αυτό το Conscious Soul και Funk ήχο της δεκαετίας του 70 και τα τραγούδια τα οποία έγιναν spoken word εκείνη την εποχή, κάτι που αργότερα έγινε της μόδας μέσα στη δεκαετία του 80, αλλά στη δεκαετία του 70 ήταν 2-3 καλλιτέχνες μόνο που έβγαλαν τέτοια τραγούδια, με κορυφαίο βέβαια το Revolution Not Be Televised. Και εδώ δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο Ζερό. Life.

Αυτό λοιπόν είναι το live, αυτός είναι ο Ζερό. Ο Ζερό έχει κλείσει τα 61, έχει κάνει ένα-δύο κινηματογραφικά τα τελευταία χρόνια. Απλά ξανακυκλοφόρησε το live, ήταν το τραγούδι που έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία το 2015. Απλά βγάζει τον τελευταίο καιρό ξανά remaster κάποια τραγούδια, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όσο και αν ακούμε αυτή τη φωνή που μας θυμίζει έναν πολύ νέο άνθρωπο, ο Ζερό έχει πατήσει τα 61 παρακαλώ. Αυτό είναι το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Από το τελευταίο της άλμπουμ θα σας πω τι έγινε προχθές. Χθες το βράδυ με την Ολίβια Ροντρίγκο στην Αμερική. What's wrong with me? Με τον Ρόμπερτ Σμιθ, το Cure.

I think it's wrong with me. Από το τελευταίο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, εδώ παρέα με τον Robert Smith, τον Cure. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, αμφίδρομη θα έλεγα, ο Robert Smith, τον Cure, με την Olivia Rodrigo. Και καλά κάνει και την υποστηρίζει, γιατί την έχει βοηθήσει τόσο πολύ και στον Glastonbury όταν τραγούδησε ίδια πριν από 2 χρόνια και ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Και ήταν ένας από τους λόγους που ηχογράφησε και έβγαλε ένα live από τον Glastonbury με το Friday I'm in Love και μάλλον ένα τραγούδι τον Cure. Αλλά και το ανταπέδωσε, αν θέλετε, και ο Robert Smith, ο οποίος συνεργάστηκε και τραγούδησε στο νέο της άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Χθες το βράδυ λοιπόν η Olivia Rodrigo είναι ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κάνει περιοδία στην Αμερική. Αυτές τις μέρες βραβεύεται, γίνεται ένα βραβείο στο Nashville που λέγεται BMI Troubadour Award. Είναι ένα βραβείο που δίνεται κυρίως στους, σε private ceremony κυρίως, στα γραφεία της BMI στο Nashville, και αναγνωρίζει το βραβείο που δίνεται κυρίως σε στιχουργούς και συνθέτες που έχουν κάνει και έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την κοινότητα, τη μουσική κοινότητα με τα τραγούδια τους. Ένα βραβείο που δόθηκε πέρυσι στο John Fogerty, πρόπερσι στο John Oates, τον Daryl Hall και John Oates, και το 23 δόθηκε στον Billy Gibbons. Φέτος λοιπόν το βραβείο είχε πάει στα χέρια της Sheryl Crow, που ούτως ή άλλως η Sheryl Crow είναι και το ένα από τα νέα μέλη, αν μπορούμε να το πούμε, στο Rock and Roll Hall of Fame. Και εμφανίστηκε χθες το βράδυ λοιπόν η Sheryl Crow με την Olivia Rodrigo στο Bluebird Cafe στο Nashville, ένα ιστορικό σημείο στο Nashville, το οποίο μάλιστα ήταν να κλείσει κάποια στιγμή. Διαμαρτυρήθηκαν οι πάντες, γιατί όσοι έχουν τραγουδήσει στο Grand Ole Opry, άλλο τόσο έχουν τραγουδούσει στο Bluebird. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, ένα σημείο αναφοράς στο Nashville. Και εμφανίστηκε εκεί χθες το βράδυ, τραγούδησε περισσότερο για να τιμήσει, αν θέλετε, τη Sheryl Crow. Είπα ένα τραγούδι επάνω παρέα, και εμφανίστηκε παράλληλα ο Chris Stapleton, ο Eric Church, ο Jason Isbell, η Melissa Etheridge. Ήταν σίγουρα μια παρουσία, και ήταν και το αποκορύφωμα όλης αυτής της εκδήλωσης, όπου η Sheryl Crow δεν έχει σταματήσει πραγματικά να ηχογραφεί. Ούτως ή άλλως έβγαλε και ένα τραγούδι με τον Peter Frampton στο τελευταίο του άλμπουμ, και βρίσκεται και η ίδια σε περιοδία. Πάμε να την ακούσουμε εδώ παρέα με τον Chris Stapleton. Να τραγουδούν Beatles.

0: It's a family affair. Sly and the Family Stone. 9:30 και φυσικά εδώ είμαστε στον κόσμο στους 93,6.
1: Κόσμος 93,6.
0: Λάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ένα μπολέρο από τον Γάλλο Πρόλετερ. Ένα μπολέρο που ηχογράφησε πέρυσι. Τι ωραίο, το Quattro Letras. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Μου λέτε στη Βόρεια Ελλάδα ότι δεν έχει καλό καιρό και στην Κρήτη. Είπαμε, θα είναι ένα δήμερο όπου ο καιρός θα κάνει τα δικά του και θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο και πολύ περισσότερο Σεπτέμβριο όπως τα παλιά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πρόλετερ, Πρόλετερ και Quattro Letras, Πρόλετερ που έχει πειράξει πάρα πολλά κομμάτια και από τη δεκαετία του 60 και του 70 και αρκετά από την Latin μουσική σκηνή, από τους τρίους Los Panchos μέχρι την Ella Fitzgerald για τον Louis Armstrong. Και αυτό είναι το El Tiempo, τον Nova Lima καινούριο, από το remix των Spy from Cairo.

Music may contain hope. Αυτή είναι η Ράι εδώ παρέα με τον θρύλο, με τον legend, τον Al Green. Η αλήθεια είναι ότι ο Al Green ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιστών αυτής της δεκαετίας του 70, του 60, όπου δεν χρειάζεται καν να τραγουδάει. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχε τραγουδήσει ο Lou Rawls στο You'll Never Find Another Love Like Mine και κάνα δύο άλλοι σε αυτό το στυλ. Βάζω και τον Barry White μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, δεν είναι απλά ότι είναι ότι σε ταλέντο, είναι έμφυτο αυτό το πράγμα. Τώρα βγαίνει ο Al Green στα 80 και πατάει το κουμπί μέσα στο στούντιο και ηχογραφεί ένα τραγούδι και κάθεσε και λες wow τώρα πώς είναι δυνατόν. Και σήμερα ένας καλλιτέχνης αυτό το πράγμα που μπορούσε και έκανε τόσα και το κάνει ακόμα τόσα χρόνια, 30, 40, 50 χρόνια ο Al Green, γιατί κοντεύει στις λίγο τα 80, δεν μπορεί να το κάνει εύκολα κανένας. Αυτό είναι και λίγο έμφυτο. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ένας καλλιτέχνης όμως που όταν πιάσει την κιθάρα στα χέρια του, ό,τι και να παίξει, πραγματικά γίνεται signature song, και μιλάμε για τον Eric Clapton. Από το τελευταίο του άλμπουμ, το Meanwhile, παίζει και τραγουδάει Smile. Smile, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό με τη φωνή του Nat King Cole, αλλά και με τον Charlie Chaplin πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Παλώμα Faith, Never Tear Us Apart, ζωντανά στο Ούτε Νάνι, στο live που διοργανώνει κάθε χρόνο παραμονή πρωτοχρονιάς ο Τζουλ Χόλαντ. Ο Τζουλ Χόλαντ πάντα φέρνει τους φίλους του και ένα από τα πολύ ωραία, από τις πολύ ωραίες στιγμές το 2012 ήταν και αυτό το special anniversary όταν είχε τραγουδήσει η Παλώμα Faith την διασκευή του Never Tear Us Apart.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έρχεται, φίλες και φίλοι, Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας φάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Λένε ότι θα βρέξει αύριο. Να προσέχετε τον καιρό, να προσέχετε τους δρόμους. Πάρτε μαζί σας καλού κακού και καμιά ομπρέλα. Ραντεβού αύριο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Now it's all craziness. I said

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές, με μουσικές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Ηλίας Νεγκάς κάθεται στο πιάνο. Αυτό θα πει Miss Ethiopia.

Bar Lector μαζί με τους Malcoons μέσα στο 2026 ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Yolek. Από όπου και ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι.

η παραφορκούβα έρχονται με την Άννα να κλάμπ αλλά και τον Mr. Γκράμμο. Swept Away είναι η κομματάρα τους.

Άζρα Collective, Well Organized. Επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ. Η Λίλα Ικέ κάνει τον ντεμπούτο της, Well Organized, και το κομμάτι

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ο Φλωριάν Πελιζιέ μαζί με το κουιντέτο του δηλαδή αποφασίζει να μην έχει γεωγραφικό όριο και κυρίως να συναντήσει το φίλο του Τζεού Τζο και μαζί να φτιάξουν αυτό το «Πού είναι, ποιος ξέρει».

Ιστερκλανγκ από τα Βόρεια στη Σουηδία πριν από 2 ακριβώς χρόνια μας συμβούλεψαν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind.

Ο κρυμμένος πράκτορας εδώ μαζί με τον Γκλεν Μίσκιν αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στην πρώτη απόπειρά τους να ενώσουν κανονάκι με τη ρέγγε. The Hidden Agent από την προηγούμενη δουλειά του Γκλεν.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Και ερτέκο ανοιχτό, ό,τι ώρα μας θελήσετε. Όσο για τον επόμενο πράκτορα, αυτός ερχόταν από το Κάιρο με την υπογραφή των ΝΑΦΑΣ.

Να φτάσω στο Παρίσι να συναντήσω άλλον έναν κύριο, ο οποίος έρχεται με το ψευδώνυμο Χαμπίμπι Σλάι. Φτιάχνει μια Χαμπίμπι ραψοδία και έτσι την κυκλοφορεί, ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings και μέσα στο 2026 δίνει αυτό το κορόι.

Jeff Coffin κάλεσε την παρέα του, μεγάλη και εκλεκτή, και σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Only the Horizon κρύβεται αυτό το γελί γκισέ.

μαζί με τον Κάρο Εμεράλντ και τους Grand Mono, ένα Tahitian Skyzen που φτιάξαν, και η Metropole Orchestra και αυτοί μαζί τους.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος Radio. .gr

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος